30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

τα super mix της φωνής των Ελλήνων. Από το δικό σας δηλαδή φωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. You're tuned to the Greek Voice Radio 101.9 FM Stereo.

Αφήστε το. Ακούτε Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μουσική, την καλύτερη disco music και mix music από τα στούντια της Φωνής των Ονειρών στη Τάμπα της Φλόριντας. Μην ξεχνάτε φίλοι, είμαστε και σε FM κύματα. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάμπα Μπέι Έρεα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Χρήστος Καρατζάκος. Αυτός ο έρωτας

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορο Largo Road, Unit 1, πίσω Κρίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορο Largo Road, πίσω Κρίγορο.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Φωνή των Ρωνίνων. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσά.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδα. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτετά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Taos Prince και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στη συγχρονότητα των 101,9 FM στέρεο.
2: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο χαμό σελίδα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο

0: Διαφημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
1: Αυτό βοηθούσε

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα

Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverna and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.

Ακούτε τον υπαριθμό ένα ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Ελλήνων. Τώρα και στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σας σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε Φωνή των Ονίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Milurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την επομή μας από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Μη γυρνάς.

0: διάβασε. Η έκταση της φωτιάς είναι η ίδια.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Κλίγορ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, Μισο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, Μισο Cleaver. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον.
Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Τόνι στη Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινερασάβ, νιώτα από σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη. Επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Τον ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονίνων. Φωνή των Ονίνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις γόνιτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM. Ελένη Βουδουράκη. Αγάπη μου.

Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

0: να ρίξεις. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και σε συγχρονότητα τον 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάς.

Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Αγγινών. Τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

Ακούτε Φωνή των Ανήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Τώρα και στα FM κύματα, στο WZRS FM 101.9. Κυρίες και κύριοι, διαδώστε το. Γυρίστε.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Πρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ακούτε Φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγούδια. Τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάτσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστολανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσά.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ινιόλωση και σας στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την μπριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru.

Σάββατο και Κυριακή. Αρνή στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά σπέσεως. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο το απόσπρινο. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: εισαγωγές στο εξωτερικό.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και ένα τραγούδι από τον Κώστα Χατζή και Μαρινέλα. Σ' αγαπώ.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια. Μας τραγούδουν Πάνος Γαβαλάς, Ερία Κούρτη, Χαρούλα Λαμπράκη, Άννα Χρυσάφη, Λίδια Σοφού και Γιάννη Σίδερης.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με την Ξανθή Περάκη. Παλαμάκι και παλαμάκι.

Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Creole Beach. Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs. Τσετίνης, στην παιδική μου γειτονιά.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Πάνος Γαμπαλάς, Ρία Κούρτη, Σίκο Κάτσα.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Λίτσα Διαμάντη. Συνεφιές.

0: περιοχές που έχουμε τις φωτιές. Ράδιο, ράδιο, ράδιο, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε
1: πάντα. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αγινών πάντα στο πλευρό σας.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Και στη συνέχεια Κώστας Κατζής.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Constance στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα 09. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά.

0: 877-906-1279.
1: Στον Πειραιά συνέφιασε Γρηγόρης Βυθιχώτσης.

Ερχόμαστε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

Γεια σας, είμαι ο Λίωνας Στρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Compact Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο κουζίνι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αγγινών πάντα στο πλευρό σας.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδειούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Thank you.

ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockridge.

Μα έλα, πες μου τι σου λένε τα μάτια.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπος Πρίλους, απέναντι από το Sun Pit Columns. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κάτω κι άλλο κάτω να με κάνεις.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: βλέπουμε ο καπνός έχει σκεπάσει τον ουρανό.
1: Ναι, έλα φίλε.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Γεια σας, είμαι ο Μύρονας Στρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Combat Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.

τρεις ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των μηνών. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockbridge. Όσοι γλύκα έχουν τα χείλη σου, είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια από τον Νικόνη 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των νιών.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ ένα τραγούδι από τη Ρίτα Σακελάριο.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: πεθάνει.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγελών συνεχίζουμε.
2: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taps Springs.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ελαφρυλαϊκά τραγούδια. Ηλίας Κλωναρίδης, Θάλασσα.

0: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών. Κυρά Γιώργινα, ο Γιώργος που πάει. Ένα τραγούδι από τον Γιώργο Κατσάρο.
1: Κυρά Γιώργενα, ο Γιώργος σου που...

0: στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η Φωνή των Ελλήνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ελλήνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ελλήνων.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.

Η φωνή των Ελλήνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ελλήνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου.

This is WPSO 1500 in New Pokrytsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των νέων.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Καθώς βραδιάζει,

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Δημήτρης Μητροπάνος, Κυράς Ζωής.

0: για αυτή.
1: Μη μου λέτε για αυτή. Στέλιος Καζαντζίδης.
0: Που γυρνάει και που ζει. Θέλω να ξεχαστεί.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs.
1: Μανώλης Λιδάκης, σε χρειάζομαι.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ονειρών.

Όσοι γλύκα έχουν τα χείλη σου. Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια από τον Νίκον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γιώργος Αιγύπτιος.

0: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Κυρά Γιώργενα, ο Γιώργος Κουπάη. Ένα τραγούδι από τον Γιώργο Κατσάρο.
1: Κυρά Γιώργενα,

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγελών συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

0: Η φωνή των Ενίνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ενίνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ενίνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ενίνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ενίνων.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της φωνής των Ενίνων συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπολίτης.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Νινών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Γρηγόρης Μπηδικότσης, από νησοί.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Σταμάτη Σκόκοτερας, η γειτονάκι μου.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στην νέα πιτσά.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια να ηχοτραγούμε. Όλοι πάνε. Ένα σφάλμα έκανε.

Γιώτα Λίδια Χριστάκης. Λέω πικρά.

GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα 3 μετά μεσημβρία. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα.

DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαρισότα, Τάμπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Για κάποια χρόνια δεν κοιτά. Σπύρος Αγοραίος, Ζωής Αγοραίου.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Ropage.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: Μη μου λέτε.
3: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Μη μου λέτε για αυτήν.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Τζίμις όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσά.
1: Γρηγόρης Μπηθηκότσης, από το Α στο Μέγα.

0: σκέψη μου κι όλα τα έργα μου απ' την αγάπη σου παίρνουν ψυχή.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό, αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
2: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Έχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
0: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Βασίλης Τσιτσάνης.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Κλάψε φτωχή μου μπαγλάμα, το μάγκα με μπεγλέρι. Μαύρη τραγιάσκα με κουμπί.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι και την ΚΕΤ. Τι είπαμε κατάστατα.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκού τραγούδι.

Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δε σ' αξίζει αγάπη.

0: Είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή.
1: Και αρχίζουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη, ένας μάγκας στο Βοτανικό.

γυμναστής. Gondolier Pizzeria, 674 Golfview Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golfview Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Είμαστε αδέρφια από την Μαρινέλα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clivor Largo Road, Unit 1, στο Clivor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor. Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου.
Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι

0: 82 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kontos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kontos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστουραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kontos Food σε όλα τα ρέστουραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.
3: Τέλειος Καζατζίδης, Μαρινέλα. Αντιλανούν τα βουνά.

0: Κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Μίκης Θεοδωράκης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Τρία τα μέτωπα της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Εκενώθηκαν οικισμοί, εικόνες μεγάλης καταστροφής. Σπίτια κατεστραμμένα ολοσχερός. Οι πρώτες εκτιμήσεις, μεγάλη ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Αναζωπήρωση στο μέτωπο της Βιωτίας, εκενώθηκε η Λιβαδόστρα σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια οι φλόγες. Δύσκολη κατάσταση και στην Αιγαλία, εντολή εκένωσης 4 οικισμών σε ύψιστο συναγερμό υπό το φόβο αναζωπηρώσεων και στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο. Στο συντονιστικό της πυροσβεστικής νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, στο κόκκινο σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς στην Αττική και την Νότια Εύβοια. Πολύ υψηλός και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Οι στάσεις από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, πότε πέφτει η ένταση των ανέμων. Στο Μαρόκο επέστρεψαν οι περισσότεροι από τους περίπου 50.000 μετανάστες που εισήλθαν μαζικά στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το χρονικό της κρίσης, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ισπανία. Ανεξέλεγκτο το μέτωπο στον Πόρτο Γερμενό τις τελευταίες ώρες, με τον Κυθερώνα να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Η φωτιά κατακαίει πευκοδάσο σε μήκος πολλών χιλιομέτρων μετά την επέλασή της μέσα στον οικισμό που κατέκαψε δεκάδες κατοικίες. Εντολή εκένωσης για Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Πάμε να συνδεθούμε με τις συναδέλφους στα πύρινα μέτωπα, την Ελένη Μπουγά και την Κατερίνα Παπαγιάννη. Να ξεκινήσω με σένα, Ελένη.
1: Μαριάννα, είμαστε ακριβώς απέναντι από το Κυθερώνα. Σημείο-σημείο κάθε φορά ανεβαίνουμε όλο και πιο πάνω στο δρόμο. Μετακινούμαστε διαρκώς, διότι η φωτιά ανεβαίνει όλο και προς τα πάνω με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Εκατοντάδες, χιλιάδες πλέον στρέμματα παρθένου δάσους έχουν παραδοθεί στις φλόγες, έχουν γίνει στάχτη. Βλέπετε λοιπόν αυτό το πανέμορφο βουνό, τον Κυθερώνα, στους πρόποδες του οποίου βρίσκεται η φωτιά και κατακαίει αυτά τα υπέροχα δέντρα, αυτό το παρθένο πευκοδάσος όπως έχουμε πει. Τώρα θέλω να γυρίσει ο Όβη Αλεξάνδρου να σας δείξει εικόνα από το πύρινο μέτωπο, το γλοιό που έχει κάνει. Έχει κατέβει στον δρόμο, έχει περάσει απέναντι στο Μίτακα. Είναι το βουνό το άλλο που επίσης απασχολεί τις συνδέσεις μας όλες αυτές τις ώρες που δίνουμε εικόνα και βλέπετε να εκτείνεται η φωτιά σε ένα τεράστιο μέτωπο πολλών χιλιομέτρων. Οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει στην περιοχή. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, παραμένει εξαιρετικά δύσκολη για τους ανθρώπους που επιχειρούν στο πεδίο. Μιλάμε πλέον για τις δυνάμεις των πυροσβεστών που ρίχνονται στη μάχη της κατάσβεσης. Δεν έχουμε εναέρια μέσα. Εδώ βλέπετε με τη βοήθεια του Όβη Αλεξάνδρου και ομάδα του Ερυθρού Σταυρού έχει φέρει και δίνει νερό. Προσπαθούν και αυτοί με τη δική τους συμβολή να βοηθήσουν στο έργο, το δύσκολο έργο της κατάσβεσης. Βλέπετε τη χαράδρα. Δεν ξέρω με τόσες συνδέσεις που έχουμε κάνει από το πρωί αν υπάρχουν άλλα λόγια, Μαριάννα, να περιγράψουμε αυτή την εικόνα. Θεωρώ ότι μιλάει πιο πολύ από μόνη της που βλέπετε. Φλόγες, τώρα θα ξεπηδήσουν φλόγες που είναι σε πολλά μέτρα ύψος, φτάνουν σε πολλά μέτρα ύψος. Βρίσκουν πρόσφορο έδαφος μέσα στο πευκοδάσος. Η έντονη ξηρασία, είναι μεγάλο το φορτίο, το θερμικό φορτίο. Εδώ βλέπετε και τους άνδρες της αστυνομίας που φροντίζουν να ενημερώνουν και να μετακινούμαστε όλοι από πιο ψηλά για να μην κινδυνεύσουμε, διακινδυνεύσουμε. Οι άνεμοι εξακολουθούν να είναι θυελλώδεις στην περιοχή. Αυτό που ήλπιζαν όλοι από το πρωί ήταν να πέσει η ένταση ισχύς των ανέμων ώστε να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, τα οποία σηκώθηκαν κατά δεκάδες στις 6.30 το πρωί που εμείς βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή ευρύτερα, στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμανού και σας δίνουμε εικόνα, αλλά μετά αμέσως δεν σταμάτησαν να επιχειρούν λόγω των θυελλωδών ανέμων. Βλέπετε τη χαράδρα εκατοντάδων μέτρων επίσης που είναι ακριβώς μπροστά μας, που ο Όβη Αλεξάνδρου σας δίνει εικόνα. Βλέπετε τους πυκνούς καπνούς, έχουν ζώσει όλο το πευκοδάσος, κινείται με μεγάλη ένταση και ταχύτητα η φωτιά, ανεβαίνει όλο προς τα πάνω. Αν μπορώ να σας πω νοητά ότι κατευθύνεται προς τα Βίλια, απέχει όμως πάρα πολύ ακόμη, δεν κινδυνεύει ο οικισμός, αλλά σας δίνω την κατεύθυνση που έχουν οι άνεμοι προς την περιοχή στα Βίλια. Είναι μια εικόνα απόκοσμη, είναι ένα σκηνικό εφιαλτικό.
0: Και βλέπουμε, Ελένη, πραγματικά μας περιγράφει στις τελευταίες ώρες σκηνές αποκάλυψης από το Πόρτο Γερμενό, την ευρύτερη περιοχή. Βλέπουμε πως το πευκοδάσος εκεί, στον Κυθερώνα, έχει γίνει παρανάλωμα του πυρός, κυριολεκτικά.
1: Και αν μπορούμε.
0: Και βλέπουμε και σαφώς όλο αυτό το πύρινο μέτωπο να είναι μήκους πάρα πολλών χιλιομέτρων.
1: Πάρα πολλών χιλιομέτρων, όπως είπες και σήμερα, και βλέπετε.

0: περάσει να επιχειρήσει. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται αρκετά μέτρα πιο πάνω. Θέλω να σας πω ότι η μάχη που έδωσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και τις πρωινές ώρες, και το αναφέρω αυτό γιατί έχει αποτυπωθεί και στην κάμερα, έχουμε σπίτια που βλέπαμε να είναι, να εστιάζει η κάμερα, να τα βλέπουν να τα έχουν ζώσει στον αύριο χώρο οι φλόγες, και τελικά μετά από 1-2 ώρες που δεν είχαμε εικόνα, δεν ξέραμε τι είχε γίνει στο σημείο, ήταν πυκνή καπνή, να βλέπουμε ότι μικρά εκκλησάκια, εξοκλήσια, τον Άγιο Ιωάννη, σπίτια, στη Φιλίππη, δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ. Ότι κατάφεραν, έδιναν κυριολεκτικά μάχη, εστίαζαν στα σημεία αυτά να περισσώσουν περιουσίες και κατάφεραν μετά από πολύ κόπο, και να βλέπουμε ότι τα κτίσματα αυτά είχαν διασωθεί. Όμως μετά το μεσημέρι, μετά τις 12 το μεσημέρι, το σκηνικό έγινε εξαιρετικά εφιαλτικό. Δεν υπάρχουν, όπως λέω Μαριάννα, λόγια να το περιγράψουμε. Η εικόνα θεωρώ ότι τα αποτυπώνει όλα αυτή τη στιγμή. Βλέπετε, σαρωτική είναι η άνεμη.
1: Σαρωτική, και βλέπουμε την κατεύθυνση, όπως μας είπες χαρακτηριστικά και εσύ, Ελένη.
0: Εκατοντάδες μέτρα μακριά.
1: Η κατεύθυνση λοιπόν είναι προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο.
0: Από νωρίς το πρωί έχουν εκκαινωθεί και άλλοι οικισμοί. Ο Άγιος Ιωάννης, η Αγία Παρασκευή. Είναι πάρα πολλοί οικισμοί οι οποίοι είναι σε ετοιμότητα. Οι άνθρωποι όλοι εκφράζουν την ανησυχία τους. Ακόμα και στα Βίλια. Είχαμε μεταβεί μέχρι τα Βίλια. Μας έλεγαν την εμπειρία που είχαν με τη μεγάλη φωτιά το 2021, που έφτασε μέχρι τις παρυφές των σπιτιών τους, μέχρι... Έλεγαν ότι αυτό το. Και εκεί ήταν παρθένο το πευκοδάσος που χάθηκε, παραδόθηκε στις φλόγες. Ακόμη βλέπουν ότι δεν έχει, γιατί παίρνει και πάρα πολλά χρόνια εννοείται να αποκαλύψει πυκνή βλάστηση. Η οικολογική καταστροφή είναι μεγάλη. Τώρα θα απομακρυνθούμε από το σημείο με τον Όβη. Ναι. Σας δώσαμε μια άποψη της φωτιάς στο χώρο εδώ που βρισκόμαστε.
1: Που βέβαια καταλαβαίνουμε κάτω από πόσο δύσκολες συνθήκες κάνουν οι πυροσβέστες στο έργο τους, αλλά και εσύ που καλύπτεις τις φωτιές, Ελένη, θα πρέπει να είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα αυτή την ώρα στην περιοχή.
0: Αυτό από τους πυκνούς καπνούς δεν υπάρχει πλέον ορατότητα, Μαριάννα.
1: Ορατό της 0 λοιπόν στο Πόρτο Γερμενό.
0: Έχω χάσει.
1: Πάμε και στη συνάδελφο Κατερίνα Παπαγιάννη που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, να μας δώσεις και εκεί την εικόνα. Ξέρουμε ότι η κατεύθυνση των ανέμων είναι προς τα σένα.
2: Βρισκόμαστε στο κρύο πηγάδι, Μαριάννα, στον οικισμό ακριβώς δίπλα από την Αγία Παρασκευή. Η εικόνα είναι αποκαλυπτική. Οι κάτοικοι μας αναφέρουν ότι όλοι αυτοί έβλεπαν θάλασσα, το Πόρτο Γερμενό, και αυτή τη στιγμή βλέπεις ένα πυκνό μαύρο νέφος καπνού. Η φωτιά ξεκίνησε από τον Κυθερώνα, από τη Βιωτή, ακριβώς πίσω από τον Κυθερώνα. Έχει περάσει, βλέπεις ότι το μέτωπο δεν έχει σταματήσει. Έχει δημιουργήσει ένα συνεχές ενεργό μέτωπο. Έχει περάσει, έχει φτάσει μέχρι το βουνό, όπου πίσω, αυτή τη στιγμή το βλέπετε το Alex του Πόντ, θα σας δείξουμε, ακριβώς πίσω από το βουνό βρίσκεται ο οικισμός Αγίας Παρασκευής που απειλούνται οι κατοικίες. Έχει χύσει το 112 προληπτικά εδώ και αρκετή ώρα προκειμένου να κενωθούν οι κατοικίες. Μας έκαναν λόγο οι αρμόδιες αρχές ότι περισσότερες είναι παραθεριστικές, όμως για να σου αναφέρω το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Βρισκόμαστε στην επαρχιακή οδό Μαριάννα Πόρτο Γερμενού. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε σταματάει η πρόσβαση για πεζούς και οδηγούς. Οι πληγές στις περιοχές, οι χθεσινές πληγές στις περιοχές στο Πόρτο Γερμενό και στη Βιωτία, αν κανείς διέσχιζε την επαρχιακή οδό που βρισκόμαστε, θα μπορούσε κανείς να πλησιάσει. Πλέον δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει. Έτσι, αρκετοί κάτοικοι, γιατί εμείς συνομιλήσαμε μαζί τους, έχει ζωγραφιστεί η αγωνία στα πρόσωπά τους.
1: Και πώς να μην ζωγραφιστεί η αγωνία. Οι άνθρωποι τώρα. Είναι τόσο πολλοί αυτοί που έχουν χάσει τις περιουσίες τους στο Πόρτο Γερμενό. Φοβούνται σαφώς και στους επόμενους οικισμούς, στους οποίους κατευθύνεται η φωτιά. Πάμε στο Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή. Θοδωρή.
3: Ακριβώς βρισκόμαστε λίγο έξω από το χωριό της Αγίας Παρασκευής Βιλίων, εδώ που κατευθύνεται το ένα από τα δύο μέτωπα που έχει ανοίξει μεγάλη φωτιά του Πόρτο Γερμενού. Η φωτιά, όπως βλέπετε, έχει ανέβει το βουνό, ανεβαίνει την πλαγιά του βουνού. Βλέπετε τις φλόγες πίσω μου, καθώς έχει βρει πευκόφυτο δάσος. Όλη αυτή η έκταση είναι άκαυτο πευκόφυτο δάσος, με πολύ δυνατούς ανέμους πλέον στην περιοχή. Με το πύρινο μέτωπο να παίρνει διαρκώς πολύ επικίνδυνες διαστάσεις, ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Βλέπετε τη φωτιά. Η νοητή κατεύθυνση είναι προς την περιοχή της Ψάθας. έχει σπάσει σε δύο μέτωπα η φωτιά, είναι δηλαδή προς την πλευρά του Μύτικα που κινείται προς την Ψάθα και την πλευρά της Αγίας Παρασκευής Βιλίων που έχει έρθει από τον Πόρτο Γερμενό και επίσης κινείται με την ίδια κατεύθυνση. Βλέπετε και στα πλάνα που σας δείχνει ο Ανέστης ο Μουτάφης,
1: ναι,
3: τους δυνατούς ανέμους που συναντιόνται σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη χαράδρα, σε αυτό το διάσυλλο, με αποτέλεσμα να παίρνει μεγάλη δυναμική το πυρηνό μέτωπο.
1: Μεγάλη δυναμική και φαίνεται, Θοδωρή, ότι έχει σπάσει αυτό σε πολλά μέτωπα. Μας είπες ότι από την Αγία Παρασκευή, εδώ που οι πύρινες γλώσσες φτάνουν πολλά μέτρα, κατευθύνεται προς την παραλία της Ψάθας και τον οικισμό. Πάμε να δούμε εικόνα από την Ψάθα.
3: Δηλαδή,
1: και την Μπέγκη Μπρούσαλη.
3: Δύο κατευθύνσεις.
1: Βάλει μια ανωτελεία και επιστρέφουμε, Θοδωρή.
3: Περώνα και την παραλία.
1: Μπέγκη.
2: Μαριάννα, εδώ στην Ψάθα είναι πραγματικά ένα απόκοσμο τοπίο. Θα σας δείξουμε ακριβώς το σημείο από όπου φαίνεται πως έρχεται η φωτιά σύμφωνα με την κατεύθυνση του ανέμου, αφού σας πω ότι υπάρχει ερημιά εδώ, έχει εκενωθεί το χωριό, η περιοχή. Είναι, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμο. Όλο αυτό προκύπτει από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Έρχεται λοιπόν σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από τους πυροσβέστες με κατεύθυνση προς τον Κυφερώνα και την Ψάθα. Βλέπετε ότι έχουμε πει ότι έχουν εκδοθεί μηνύματα 112 και για την περιοχή εδώ. Έχουν φύγει οι κάτοικοι, έχουν πάει προς Αλεποχώρη και προς Μέγαρα. Υπάρχουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεν πρέπει να επιχειρήσει κάποιος να έρθει από εδώ. Τώρα βλέπετε ακριβώς το βουνό εδώ, το σημείο από όπου φαίνεται ότι θα κατέβει η φωτιά. Με τα δεδομένα που έχουμε τώρα και σύμφωνα με τα όσα μας έλεγε νωρίτερα και ο Θοδωρής ο Παναγιωτίδης, ακριβώς στο σημείο της Ψάθας, υπάρχουν λοιπόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, από το ύψος της συμβολής της με την οδό προς την παραλία της Ψάθας, το ρεύμα προς Ψάθα, στην επαρχιακή οδό Ινόης από την πάνω πλευρά, δηλαδή Μαριάννα Πόρτο Γερμενού, από το ύψος της επαρχιακής οδό Αλεποχωρίου, ναι, ενώ είναι σε ετοιμότητα και το σκάφος του λιμενικού που βλέπετε τώρα στο
1: βλέπω.
2: Μέσα σε αυτό το πολύ παράξενο πραγματικό τοπίο.
1: Το απόκοσμο πραγματικά.
2: Απόκοσμο, Μαριάννα, όπως ακριβώς το περιγράφεις. Είναι λοιπόν το ένα από τα δύο σκάφη που είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να μεταφέρουν κόσμο εάν χρειαστεί σε περίπτωση που η πυρκαγιά φτάσει μέχρι εδώ. Είναι περιττό να σας πω ότι και εδώ πνέουν οι άνεμοι, πνέουν πολύ δυνατοί άνεμοι. Είναι πραγματικά μια έτσι ανεξέλεγκτη κατάσταση. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα ενέργεια. Ενώ και στο δρόμο που ερχόμασταν καθ' όλη τη διάρκεια βλέπαμε υδροφόρες να γεμίζουν έτσι ώστε να είναι έτοιμοι μαζί με πυροσβεστικά οχήματα για περίπτωση, στην περίπτωση που η φωτιά κατέβει μέχρι εδώ. Είναι κάτι που πραγματικά το απευχόμαστε.
1: Και το απευχόμαστε όλοι, το απευχόμαστε αυτό το σενάριο.
2: Και ακριβώς συμβαίνει στην παραλία της Ψάθας.
1: Πέγγι, σε ευχαριστώ. Επιστρέφω στο Θοδωρή Παναγιωτίδη και λέγαμε, Θοδωρή, ότι αυτό το τεράστιο
3: ακριβώς,
1: και ανεξέλεγκτο πύρινο μέτωπο είναι σε πλήρη εξέλιξη.
3: Ακριβώς, άσε με λίγο να εξηγήσω. Έχει γίνει κυλίδωση εδώ πέρα. Έχει περάσει ακριβώς την απέναντι πλαγιά προς την Αγία Παρασκευή και με τη βοήθεια του Ανέστου Μουτάφη. Να σας δείξουμε λίγο αριστερά. Πάλι από κυλίδωση έχει φύγει, ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο το οποίο έχει κατεύθυνση το χωριό της Αγίας Παρασκευής. Το βλέπετε, είναι η κορυφή δηλαδή του Κεφερώνα, φεύγει για την κορυφή του Κεφερώνα, πάει να την καβαλήσει όλη την πλαγιά του Κεφερώνα δηλαδή. Έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, βλέπετε πως έχει ανοίξει από την απέναντι πλαγιά, πως με τις κυλιδώσεις έφτασε ακριβώς εδώ μπροστά, στην πλαγιά που εμείς βρισκόμαστε η φωτιά και πέρασε με κυλίδωση και απέναντι και δεύτερη και τρίτη εστία πιο πάνω. Έχει ανοίξει διαρκώς εστίες. Πρέπει να μετακινηθούμε. Μας ζητούν να μετακινηθούμε. Είναι για λόγους ασφαλείας. Πρέπει να μετακινηθούμε από το σημείο.
1: Σαφώς. Να κάνετε το ρεπορτάζ με ασφάλεια, Θοδωρή. Πάνω απ' όλα.
3: Ανέστη.
1: Πάνω απ' όλα η προστασία σας. Θα επανέλθουμε σε λίγο, Θοδωρή. Μάχη με τις φλόγες έδωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πυροσβέστες και εθελοντές σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς που ξεκίνησε από την Βιωτία και πέρασε στο Πόρτο Γερμενό.
4: Η φωτιά πλησιάζει στο πλάτο μας. Σε πόση ώρα θα είναι εδώ πέρα το χωματοβιτσέ για τα οχήματα?
5: Το πολύ σε 2 με 3 λεπτά.
1: Όλων
5: ανοιχτή αμάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Πόρτο Γερμενό σε μια τιτάνια προσπάθεια να ανακόψουν την καταστροφική πορεία της πυρκαγιάς.
6: Χαμένο το παρελθόν του Πόρτο Γερμενό, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
5: Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων, το μέτωπο κινήθηκε γρήγορα προς τον Κυθερώνα, πέρασε από το Πόρτο Γερμενό και κατευθύνθηκε προς την Ψάθα. Στην πορεία της η φωτιά απείλησε και έφτασε στους οικισμούς Άγιος Νικόλαος, Προσήλ και Πόρτο Γερμενό, όπου εκδόθηκαν μηνύματα του 112 για προληπτική απομάκρυνση των πολιτών. Από τις 3 τα ξημερώματα οι φλόγες είχαν ήδη αρχίσει να πλησιάζουν τις αυλές των σπιτιών, παίρνοντας ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
7: Δεν υπάρχει τρόπος διεξόδου, έχει κλείσει ο βασικός δρόμος.
5: Μπουλντόζες επιχειρούσαν αδιάκοπα να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.
8: Και έχω έρθει μια μπουλντόζα να κάνω δρόμους για να μπορούσε να ζήσει τη φωτιά.
9: Ανοίξαμε νέες αντιπυρικές ζώνες σε σημεία πέριξ του οικισμού, ούτως ώστε αυτές οι αντιπυρικές ζώνες, οι τρεις που έχουμε διανοίξει, να λειτουργήσουν ως τείχος προστασίας.
5: Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι έδωσαν μάχη υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
10: Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα κάτω. Οι φλόγες είναι πολύ μεγάλες. Δεν μπορεί να κάνει κανένα τίποτα.
11: Είναι, έχουν μείνει κάτω παιδιά και δεν μπορούν να φύγουν.
10: Κάηκε, πυροσβεστικό κάηκε.
12: Το πυροσβεστικό σώμα, οι ενόπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δασικές υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντές μας έχουν ρηχτεί στη μάχη για να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά συμβάντα που έχουν ανοίξει σε όλη τη χώρα και διασπούν τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, τις δυνάμεις του μηχανισμού.
5: Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκαν οι εικόνες της ανίποτης καταστροφής.
13: Εδώ όμως πέρασε η φωτιά και βλέπετε πώς έχει αφήσει πίσω της καταστραμμένες λαμαρίνες, στάχτες, δεν έχει μείνει τίποτα.
5: Καμένες κατοικίες, οχήματα που παραδόθηκαν στις φλόγες και εκτάσεις γης συνθέτουν το σκηνικό της επόμενης ημέρας.
14: Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι τι έχει γίνει με τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους.
5: Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι αυξημένος.
1: Δύο πύρινα μέτωπα, το ένα στην περιοχή του Νέου Ερηναιού και το δεύτερο στην περιοχή της Αραβωνίτσας, βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της Αιγιαλίας. Εκενώθηκαν μάλιστα και 4 οικισμοί με μήνυμα από το 112. Επιτόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και πάμε αμέσως στη συνάδελφο Αθανασία Σταμοπούλου να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
15: Καλώς σας μεσημέρι από την Αιγιάλια, από τη Δυτική Ελλάδα που δοκιμάζεται τις δύο τελευταίες ημέρες. Και πριν σας πω τι γίνεται εδώ σε αυτό το μέτωπο, στο δύσκολο μέτωπο αυτό της Αιγιάλιας, να σας πω ότι πριν από λίγο ήχησε 112 και για τον ομοφοκίδα και ζητήθηκε να εκενωθούν το κλίμα, η πηγή και τα κούκουρα και τα νέα κούκουρα και οι κάτοικοι να κατευθυνθούν προς το Πευκάκι και το Ευπάλιο. Άλλο ένα μέτωπο λοιπόν στην Δυτική Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά αυτό το δύσκολο μέτωπο του Αιγείου, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη. Είναι αυτή τη στιγμή πολύ ισχυρή η ανατολική άνεμη που πνέουν. Πήγες και ενέργειες δυνάμεις από το πρωί δίνουν μάχη με τις φλόγες. Ήχησε πάλι 112, διατάχθηκε να εκενωθεί η Αραβωνίτσα, η Άγιοι Θεόδωροι, τα Συνανιά και το Λιδωρίκι. Είναι περιοχές εδώ της ευρύτερης Αχαΐας. Και να πούμε ότι εκτός όλων των άλλων κινδύνευσε και ένα εργαστήριο κρέατος που σας δείχνει τώρα ο Τάσος ο Γιαννούτσος, εκενώθηκε και οι εργαζόμενοι βρέθηκαν εκτός του οικίματος γιατί οι πυροσβέστες έκριναν ότι έπρεπε να τους απομακρύνουν. Τώρα να σου πω ότι αυτό που προέχει για τις πυροσβεστικές αρχές είναι να μην η φωτιά να περάσει στο ποταμό Φίνικα και να μην πάει προς το όρος Ζήρια, γιατί αυτό θα σημαίνει.
1: Αυτός είναι ο στόχος εκεί της πυροσβεστικής. Αθανασία, σε ευχαριστώ πολύ και επιστρέφουμε στο μεγάλο μέτωπο, στο Πόρτο Γερμενό. Πάμε πάλι να συνδεθούμε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη και την Ελένη Μπουγά. Θοδωρή!
3: Βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο εδώ πέρα που βλέπετε ότι έχει γίνει η κυλίδωση. Σίγουρα πρέπει να μετακινηθούμε. Μας ζητούν να μετακινηθούμε ακόμα πιο πίσω.
1: Ωραία.
3: Βλέπετε, επειδή είναι εντελώς ανεξέλεγκτο το μέτωπο, έχει περάσει η φωτιά την απέναντι πλαγιά και κινείται προς τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής. Πρέπει να κάνουμε μια μετακίνηση. Μας δώσετε λίγο χρόνο.
1: Θα σου δώσω, Θοδωρή, και πάμε στην Ελένη Μπουγά. Ελένη. Δώσε μας την εικόνα τώρα.
0: Πολύ μεγάλη, βλέπετε ακριβώς κάτω και απέναντι στη θαράδρα που μένεται η φωτιά, όπως σας δείχνω, ο Αλεξάνδρου, στο κέντρο. Συγγνώμη αν δεν με ακούτε πολύ καλά. Λοιπόν, προσπαθώ να σας δείξω κιόλας. Στο κέντρο, ακριβώς στο βάθος της χαράδρας, που είναι πολλών μέτρων, βλέπετε να μένεται η φωτιά. Έχει μεταπηδήσει από πάνω. Είναι το υπόλοιπο, όσο μπορεί να δει το μάτι μας, από τον Κυθερόν, το όρος του Κυθερώνα, το οποίο παραδίδεται στις φλόγες και η έκτασή του διαρκώς μεγαλώνει. Αν δείτε τώρα πόσο ψηλά φτάνουν οι καπνοί και οι φλόγες που περνούν από την απέναντι πλευρά στο όρος Μύτικα, που κατευθύνεται προς την Ψάθα, στην περιοχή Ψάθα. Το εφιαλτικό αυτό σκηνικό βλέπετε μπροστά και τις προσπάθειες που κάνουν οι αρχές εδώ να απομακρύνουν οποιονδήποτε βρίσκεται στο σημείο, αλλά και εμάς τους δημοσιογράφους που προσπαθούμε να δώσουμε εικόνα από το μέτωπο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και μπορώ να πω ότι όσο περνάει η ώρα γίνεται ακόμα πιο εφιαλτικό το σκηνικό. Δεν υπάρχει ούτε καν, έχουμε σταθεροποιηθεί σε ένα σημείο, ούτε καν οι άνεμοι είναι σε καλύτερη κατάσταση, η ένταση των ανέμων έχουν καλυτερεύσει από την προηγούμενη ή από τις προηγούμενες συνδέσεις μας. Οπότε είναι τα πράγματα δύσκολα. Το βράδυ προμηνύεται ακόμη πιο δύσκολα από το χθεσινό.
1: Ελένη, οι επόμενες τρεις ώρες θα είναι πολύ δύσκολες και πολύ επικίνδυνες, καθώς δεν θα κοπάσουν οι άνεμοι. Περιμένουμε εκεί ένα παράθυρο ευκαιρίας μετά τις 7 το απόγευμα και θα δούμε αν θα μπορούν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα. Πάμε και πάλι στο Θοδωρή Παναγιωτίδη.
3: Βλέπετε λοιπόν αυτό που σας λέγαμε, τη βοήθεια του Ανέση του Μουτάφη, που προκάλεσε κυλίδωση η φωτιά όπως ερχόταν από την πλευρά του Πόρτου Κεραμίνου προς την Αγία Παρασκευή. Πέρασε σε πολύ σύντομο χρόνο λόγω των θελωδών ανέμων που πλύνουν στην περιοχή από τη μία πλαγιά στην άλλη και έχει ανέβει τώρα, ανεβαίνει με κατεύθυνση το χωριό της Αγίας Παρασκευής. Ανεβαίνει δηλαδή, πάει προς την κορυφή του Κυφερώνα. Εντελώς ανεξέλεγκτη, βλέπετε, βρίσκει Πεύκο μπροστά της, βρίσκει παρθένο δάσος, βλέπετε πίσω τις φλόγες, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, να διακρίνετε τις φλόγες που βγαίνουν από τις κορυφές των δέντρων ψηλά. Είναι μια κατάσταση τελείως ανεξέλεγκτη και δυστυχώς όλα δείχνουν ότι αυτή η πυρκαγιά θα εξελιχθεί με αυτή την κατεύθυνση, με αυτόν τον ρυθμό, προς την περιοχή της Ψάθας.
1: Έτσι
3: είναι,
1: φαίνεται,
3: μια πολύ δύσκολη ημέρα και για το πυροσβεστικό σώμα. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν εδώ είναι αέρια μέσα λόγω των πολύ δυνατών ανέμων. Τουλάχιστον όση ώρα είμαστε εδώ δεν έχει καταστεί δυνατή κάποια ρήψη από αεροσκάφος ή ελικόπτερο. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Όλη η προσπάθεια είναι καθαρά από τα επίγεια μέσα, που και αυτά μοιραία δεν μπορούν να κάνουν κάτι μπροστά στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Όλη η προσπάθεια γίνεται μόνο στην ουσία στις πλάτες της πυρκαγιάς και για λόγους ασφαλείας, αλλά και για λόγους ουσίτου που έχει να αντιμετωπιστεί μπροστά.
1: Άρα στόχος στο Δωρή είναι να την ανακόψουν εκεί προς τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής τώρα.
3: Δεν μπορεί να ανακοπεί, δεν μπορεί να ανακοπεί με αυτή η φωτιά, με αυτή την φορά, με αυτή την ταχύτητα, όσο είναι αυτή η άνεμη. Η προσπάθεια είναι όσο μπορούν να προστατευτούν οι οικισμοί, αλλά δεν μπορεί να ανακοπεί η φωτιά. Δεν μπορεί δηλαδή να μπει μπροστά η πυροσβεστική για να κόψει μια τέτοια φωτιά που πηγαίνει με αυτή την ταχύτητα. Αυτό που μπορούν να κάνουν είναι πάντα ό,τι μπορούν από το πλάι και από τις πλάτες της φωτιάς να την πολεμάνε, δηλαδή σε ό,τι αφήνει πίσω της. Και όσο μπορούν να περιφρονούν τους οικισμούς. Όταν έχει μια τέτοια δυναμική η φωτιά, είναι αδύνατο να μπορέσουν να σταθούν μπροστά για να μπορέσουν να αναδιχτυπήσουν. Ούτε τα επίγεια μέσα μπορούν, πόσο δε μάλλον τα εναέρια. Αν μπορεί λίγο ανέσει ο Μουτάφης, να ζητήσω μια βοήθεια λίγο, να έρθει λίγο πιο μπροστά, να δείξουμε λίγο αυτό που λέγαμε. Λίγο πιο μπροστά. Βλέπετε εδώ πέρα αυτό που σας έλεγα. Κοιτάτε, γιατί μέτρα φλόγες σηκώνονται ψηλά από τα πεύκα. Το διπλάσιο μέγεθος από ό,τι έχουν τα πεύκα. Αυτή είναι η δυναμική που έχει αυτή τη φωτιά. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ πέρα να γίνει κάτι ουσιαστικό από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, όχι με αυτή την δυναμική που έχει το πυρηνό μέτωπο. Μια πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση για την ευρύτερη περιοχή, για τους οικισμούς τους που για δεύτερο 24ωρο βρίσκονται σε αγωνία.
1: Και δοκιμάζονται. Τώρα νομίζω, Θοδωρή, πρέπει να απομακρυνθείς κι εσύ. Σε αποδεσμεύουμε για λίγο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη το πρωί ο Πρωθυπουργός και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα, με έμβαση βέβαια τα μεγάλα πύρινα μέτωπα, Δημήτρη Γκάτσιο.
16: Ακριβώς, Μαριάννα, είναι συνεχής η ενημέρωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος πολύ ορθά ανέφερες, βρέθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στο κτίριο Φάρο, στην έδρα της Πολιτικής Προστασίας επί της Λεωφόρου Κηφισίας, προκειμένου να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξενίξεις στα πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια. Μήνυμα εμπιστοσύνης και στήριξης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις γυναίκες και στους άντρες του πυροσβεστικού σώματος, σε όλα τα μέλη του κρατικού μηχανισμού, σε αυτόν τον αγώνα που δίνουν με τα πύρινα μέτωπα στην περιφέρεια, και σε αυτόν τον αγώνα ήταν εστιασμένη και η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας που είχαμε νωρίτερα μέσα στην ημέρα, με τον κύριο Τασούλα να επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Η θυσία των τριών πυροσβεστών στο καθήκον υπήρξε ένα τραγικό γεγονός που μας υπενθυμίζει την γενναιότητα των επαγγελματιών αλλά και τη σοβαρότητα και επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Οι σκέψεις μας βρίσκεται στις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν, όπως βρίσκεται επίσης κοντά σε όλους όσοι επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα ως αρρωγή σε κοινότητες και ανθρώπους που δοκιμάζονται». Μαριάννα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για ελλείψεις και παραλήψεις στον τομέα της πρόληψης των πυρκαγιών κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για έλλειψη ολιστικού σχεδίου της πολιτικής προστασίας. Επισημαίνουν ακόμη τις χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις σε προσωπικό και τις τεράστιες ελλείψεις σε μέσα και αναγκαίο εξοπλισμό, Δημήτρη Θωμά.
17: Η κυρία Τόνια Αντωνίου, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για περικοπές δαπανών που έχουν αφήσει γυμνό τον κρατικό μηχανισμό και για την ανάγκη μεγαλύτερων επενδύσεων στον τομέα της πυρόσβεσης αλλά και της πρόληψης των πυρκαγιών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει λόγο για εχθρικό κράτος το οποίο αφήνει πίσω του αποκαίδια, και αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του: «Πολύ αργά θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης την εμπιστοσύνη και τη στήριξη στο πυροσβεστικό σώμα, το οποίο έχει διαχρονικά χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις σε προσωπικό και τεράστιες ελλείψεις σε μέσα και αναγκαίο εξοπλισμό. Γι' αυτό και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη σε αντίξωες συνθήκες». Ναι. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για παντελή έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για τις πυρκαγιές κατά τη δεύτερη θητεία, όπως επισημαίνει κυβέρνησης, αφήνουν τις φωτιές να σβήνουν στη θάλασσα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, σε δήλωσή του αναφέρει ότι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και ο Τσίπρας εδώ και 15 χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτε για την πρόληψη των πυρκαγιών και τον τομέα της πυρόσβεσης. Μαριάννα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να παρακολουθήσουμε δηλώσεις.
18: Για να προλαμβάνουμε πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη επένδυση στην πρόληψη, και ταυτόχρονα θα πρέπει, όταν φεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας και επικαιρότητα, οι άνθρωποι οι οποίοι καταστρέφονται, οι περιουσίες τους και τα τεράστια προβλήματα τα οποία έχουν, η αρρωγή του κράτους απέναντι σε αυτούς είναι πάρα πολύ μικρή, θα έλεγα ανύπαρκτη.
19: Έχουν έρθει τα περισσότερα χρήματα που έχουν έρθει τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα, και με το Ταμείο Ανάκαμψης και με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Μπορούσε λοιπόν αυτή η κυβέρνηση, η οποία, θυμίζω, είναι στη δεύτερη θητεία της, είχε λοιπόν όλο το χρόνο, όλα τα προηγούμενα χρόνια, να κάνει ένα σαφές, ολιστικό, στρατηγικό σχεδιασμό για τις πυρκαγιές. Βλέπουμε ότι δεν το έχει κάνει, γιατί δεν μπορεί κάθε χρόνο η εικόνα να είναι ίδια.
20: Εμείς μιλάμε για πρόληψη και αυτοί μιλούν για καταστολή, δηλαδή για πυρόσβεση. Είναι αδιανόητο να μην έχουμε πτυτικά μέσα που δεν πετούν με πάνω από συγκεκριμένο αριθμό μποφόρ. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει αντιπυρικό υγρό. Είναι όλα αυτά που σημαίνουν πρόληψη.
1: 11 οι ενεργές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κύριος Τουρνά Ζωή Κακαβά.
21: Και στη δήλωση που έκανε πριν από λίγο αναφέρθηκε και στους πολύ ισχυρούς και θυελλώδεις ανέμους που εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να μην μπορούν τα εναέρια μέσα να κάνουν υδροληψία και να επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα. Όπως είπε ο μεταξύ άλλων υπουργός, τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες.
22: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγινών, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με λαϊκές επιτυχίες. Ρίτα Σακελάριου, Αρέσω.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονειρών. Με διάφορα διαλεγμένα λαϊκά τραγούδια. Αντώνης Καλογιάννης, Μαριλένα.

0: Άμοργο στην Κίμωλο, στην Ωστη Σαντορίνη, μου στέλνεις κυτρόλε, μόνο σου στέλνω μανταρίνη.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στο Ντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.
1: Κλασικά τραγούδια. Κυρά Γιώργενα, ο Γιώργος σου που πάει. Γιάννης Καλατζής.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Συνεχίζουμε με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Ο Χάρος Νίκε Πραγανέ.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων των Αδελφών Αγγελάτου, που εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
4: Πες μου ποιος μας κυνηγάει.
0: Δημήτρης Μητροπάνος. Η αγάπη χάθηκε.

Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ζωντανά 24 ώρες 24 ώρες στο www.wpso.com ή στο www.greekvoice.us. Και ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Όλα μας τα πλούτη».

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μουσική και τραγούδια. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τον Νίκο Νομικό. Θα έρθεις κοντά μου, θα έρθεις.

0: Άγγελος Αγκράτου στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας χρυσά τραγούδια για όλους εσάς τους φίλους ακροατές και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com ή στο www.greekvoice.us.
1: Στο μονοπάτι σαν θα βγεις μιας ανοιξιάτικης
0: Χάρης Αλεξίου, μια καλή μέρα.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Από τη χρυσή σκοθήκη μας, αγαπητοί φίλοι, ακούμε την εκπομπή Αναμνήσεις από το παρελθόν.

0: Στέλιος Καζαντζίδης κάτω από τα μπουκαμίσο μου. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα.
1: Μέρη Χρονοπούλου του αγοριού απέναντι.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββανιο Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις στο greekvoice.us και wpso.com. Ούτε ο ήλιος λάμπει.

και η Λίτσα Διαμάντη, νύχτα Στάσου. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα κλασικά μας.

Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patricia. This is WPSO 1500 in New Patricia and WXYB 5020 in India Rockies. Μανώλης Μητσιάς, όσο αγαπιόμαστε τα δυο. Και σε διεθνή κάλυψη στο διαδίκτυο στο www.pso.com.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Σταμάτης Κόκοτας στη συνέχεια της εκπομπής μας από τα διαλεγμένα λαϊκά μας τραγούδια.

0: στα μάτια της Κόκοτας βρήκα την αγάπη.
1: Από τη Φλόριδα συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Στα μάτια της Κόκοτας, να είχα τα χρόνια σου.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Odenidon, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision, Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222. 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό, αλλά και αφάντα στο κέφι. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αθήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μουσική και τραγούδια. Μάτια βουκωμένα, Γρηγόρης Μυθικότσης. Μια επιτυχία του το 1966.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Σοφία Βόσου.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Εγώ θα πάρω καπετάνιο,
1: στην εκπομπή μας, διάφορα διαλεγμένα λαϊκά.

0: Ακούσουμε τώρα τον Μανώλη Μητσιά να μας τραγουδάει το τραγούδι «Μια κεφαλονίτισα». Μια κεφαλονίτισα μέσα από το αργοστό. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός WPSO.
1: Μέσα από το αργοστό, μια κεφαλονίτισα και πώς να σα.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη. Επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα, 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Oh, Χαμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwings.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
3: Δύσκολη φωτιά και στο Σκάλωμα και τη Μαγούλα Φωκίδας. Έφτασαν οι φλόγες στις αυλές των σπιτιών. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Για δεύτερη μέρα δοκιμάζεται η εγιάλεια.

0: Αντιμέτωποι με πολλαπλά πύρινα μέτωπα από τη Βιωτία και την Αττική μέχρι την Αχαΐα και τη Φωκίδα βρίσκονται κυρίες και κύριοι πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες δίνουν μάχη με τις φλόγες και τους θυελώδεις ανέμους που δυσκολεύουν δραματικά το έργο της κατάσβεσης. Ανεξέλεκτες διαστάσεις έχουν πάρει τα μέτωπα από τη φωτιά που ξεκίνησε χθες από τη Βιωτία και έφτασε στο Πόρτο Γερμενό. Οι εικόνες είναι απόκοσμες, πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή, οι φλόγες είναι τεράστιες ενώ οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει. Αυτή τη στιγμή η φωτιά κινείται προς τρεις κατευθύνσεις, προς την Αγία Παρασκευή, προς τον Άγιο Νεκτάριο και προς Μύτικα και Ψάθα. Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ρηχτεί επίγειες δυνάμεις με 420 πυροσβέστες, 20 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 120 πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και οι κάτοικοι. Μεγάλη είναι η φωτιά τώρα που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική περιοχή στο σκάλωμα Φωκίδας, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Αιγιάλια με τους κατοίκους να καλούνται να εκενώσουν 4 οικισμούς. Πάμε στους συναδέλφους. Βρίσκονται στα σημεία του ρεπορτάζ στη βορειοδυτική Αττική, τη Φωκίδα και την Αιγιάλια. Θα αρχίσουμε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή Βιλίων. Θοδωρή, ο ουρανός έχει καλυφθεί από μαύρα σύννεφα καπνού. Οι κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί. Το κυριότερο πρόβλημα είναι η ένταση των ανέμων. Λίγο μετά τις 4.30 όμως έχουν σηκωθεί τα εναέρια μέσα.
1: Ακριβώς, βρισκόμαστε στην περιοχή, στο κρύο πηγάδι, πάνω από το κρύο πηγάδι, ανάμεσα σε Άγιο Γεώργιο και Άγιο Νεκτάριο. Βλέπετε μπροστά σας την Αγία Παρασκευή, την περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Πώς μένεται το πύρινο μέτωπο, πάντα με τη βοήθεια του Ανέστη του Μουτάφ. Και εδώ βλέπετε τις προσπάθειες των εναερίων μέσων, των ελικοπτέρων τύπου Έριξον, που προσπαθούν έστω κάτω από αυτές τις αντίξωες συνθήκες να προσεγγίσουν την φωτιά αυτή που μένεται μέσα στην χαράδρα, μπροστά από τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής, για να ανακόψουν όσο μπορούν στο μέτρο του δυνατού την δυναμική αυτής της πυρκαγιάς που εξελίσσεται ανεξέλεγκτα από νωρίς το πρωί. Ερχόμενη από το Πόρτο Γερμανού, έχει ανοίξει δύο κατευθύνσεις, στη μία πλευρά από Μύτικα προς Ψάθα και εδώ στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επίσης κινείται μια νοτιότερη κατεύθυνση. Ήδη δόθηκε από το 112 εντολή για την εκένωση, νέα εντολή από το 112 για την εκένωση των όλων των περιοχών στο σημείο, όπως μέχρι και την Βενίζα, την περιοχή της Λούμπας, την Ψάθα, ακόμα και το Αλεποχώρι.
0: Και όσο μας μιλάς, Θοδωρή, να πούμε ότι βλέπουμε με τη βοήθεια του Περατέρ τα εναέρια μέσα που κάνουν ακόμα τις ρήψεις μέχρι, αντιλαμβανόμαστε, να πέσει και το σκοτάδι.
1: Ακριβώς, βλέπετε και τους μαύρους καπνούς που ξεπροβάλλουν μέσα στην χαράδρα, γιατί μιλάμε για ένα πυκνό πευκοδάσος. Η φωτιά βρίσκει διαρκώς έντονη φυτοκάλυψη στο πέρασμά της. Αμέσως εξαπλώνεται περαιτέρω η πυρκαγιά. Έχει πάρει πραγματικά ανεξελέγκτες διαστάσεις από τη μία στην άλλη άκρη, καθώς ανεβαίνει το βουνό. Έκανε νωρίτερα κυλίδωση, πέρασε στην απέναντι πλαγιά και ανέβηκε προς την κορυφή, με αποτέλεσμα τώρα να έχει πάρει ακόμα πιο επικίνδυνες διαστάσεις και ακόμα πιο επικίνδυνη κατεύθυνση, γιατί στο πέρασμά της, καθώς κατεβαίνει η φωτιά, θα απειλήσει και άλλες περιοχές και άλλους οικισμούς. Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η φωτιά. Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουν να επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Όπου μπορούν, κάνουν εγκαταστάσεις, κυρίως να προστατεύσουν τα χωριά όσο μπορούν. Μέσα όμως σε αυτό το κομμάτι που βλέπετε, που έχει παραδοθεί κυριολεκτικά στη μανία της πυρκαγιάς, δεν μπορεί να γίνει στην ουσία το παραμικρό. Ακόμα και αυτές οι ρήψεις που γίνονται, δηλαδή αυτές οι χειρουργικές ρήψεις νερού που γίνονται, εξαιτίας του πολύ υψηλού πυροθερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί στο σημείο, βλέπετε
0: είναι
1: τώρα
0: πολύ δύσκολο να αναχαιτήσει τη μανία της φωτιάς, αντιλαμβανόμαστε. Γίνεται μια προσπάθεια
1: ακόμα
0: τουλάχιστον.
1: Ακόμα και αυτές οι ρήψεις νερού είναι πολύ δύσκολο να έχουν αποτέλεσμα.
0: Ναι, Θοδωρή.
1: Και βέβαια πάντα με κίνδυνο και τον ίδιο των χειριστών των εναέριων μέσων, προσπαθούν να προσεγγίσουν όσο πιο χαμηλά γίνεται για να κάνουν αυτές τις ρήψεις. Με πολύ επικίνδυνες, δεχόμενοι πολύ επικίνδυνες αναταράξεις, βλέπετε τη φωτιά από τους καπνούς δημιουργεί πυροστροβίλους. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η προσέγγιση των εναέριων μέσων να μπορέσουν να κάνουν ρήψεις. Και μάλιστα το πρωί γι' αυτό και τον λόγο δεν μπορούσαν να κάνουν το
0: ναι, τίποτα. Ναι, ενώ ξέραμε ότι θα είχαν αρχίσει να επιχειρούν, εν τέλει δεν έγινε, θα επιστρέψουμε σε εσένα, Θοδωρή. Πάμε όμως και στην Κατερίνα Παπαγιάννη, η οποία βρίσκεται επίσης στην Αγία Παρασκευή. Κατερίνα, έχουν ρηχθεί στη μάχη 420 πυροσβέστες, 20 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές, κάτοικοι. Ποια είναι η εικόνα από το σημείο που βρίσκεσαι?
2: Βρισκόμαστε λίγο πιο κάτω, Στέλλα, από το πρώτο σπίτι της Αγίας Παρασκευής, σε ένα σύμπλαγμα με διάσπαρτα σπίτια. Θέλω να δεις πίσω μου, μέχρι προχθές έβλεπες το απέραντο γαλάζιο. Και τώρα ολόκληρος ο ορίζοντας έχει γεμίσει από ένα πυκνό μαύρο καπνό που φτάνει όσο φαίνεται το βλέμμα, όσο φτάνει το βλέμμα. Αυτή τη στιγμή βλέπεις με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσε ότι επιχειρούν ελικόπτερα Έριξον. Λίγο μετά τις 5 σηκώθηκαν 4 ελικόπτερα. Εμείς συνομιλήσαμε και με κατοίκους. Είχε πριν από λίγο το 112. Ναι. Αρκετοί έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους αρκετές ώρες πριν. Αυτό που μας λένε πως δεν γνωρίζουν ακόμη ποια είναι η κατάσταση των περιουσιών τους, καθώς η επαρχιακή οδός όπου και βρισκόμαστε έχει κοπεί, έχει σταματήσει η πρόσβαση σε πεζούς και οδηγούς, γιατί το μέτωπο είναι αλεξέλεκτο, Στέλλα, έτσι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε λίγες περιοχές και δεν γνωρίζουν έτσι η κατάσταση των περιουσιών τους, καθώς η πρόσβαση παραμένει αδύνατη. Η άνεμη είναι καθοριστικός παράγοντας, μέσα σε λίγα λεπτά αλλάζουν την κατεύθυνση της φωτιάς, την οθούν προς διαφορετικά σημεία.
0: Αυτή τη στιγμή, Κατερίνα Παπαγιάννη, γνωρίζουμε με πόσα μποφόρ πνέουν οι άνεμοι? Έχουν κοπάσει λίγο από την προηγούμενη σύνδεση.
2: Πέντε μποφόρ, Στέλλα.
0: Πέντε μποφόρ. Στα πέντε μποφόρ είναι, μάλιστα. Βλέπουμε όμως.
2: Πέντε μποφόρ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, Κατερίνα.
2: Είναι 5 μποφόρ, όμως επειδή η άνεμη είναι αρκετά έντονη και η ατμόσφαιρα αποπνικτική, δυσχεραίνει αυτή τη στιγμή και την επιχείρηση των εναέριων μέσων. Προσπαθούν κάτω από δίξολες, από αντίξωες συνθήκες και οι επίγειες δυνάμεις, καθώς είναι δύσβατες περιοχές, Στέλλα, αλλά και τα εναέρια αυτή τη στιγμή βέβαια είναι ελπιδοφόρο ότι σηκώθηκαν, γιατί η συμβολή τους είναι καθοριστική στην κατάσταση της πυρκαγιάς, Στέλλα.
0: Ή τουλάχιστον στον έλεγχο μέχρι ένα κομμάτι. Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα. Πάμε στην Ελένη Μπουγά. Ελένη, βρίσκεσαι σε μια περιοχή πάνω από το κρύο Πηγάδι. Βρίσκεσαι σε ένα υψηλό σημείο. Έχεις, θα μπορούσαμε να πούμε, μια πανοραμική θέα της φωτιάς. Δείξε μας τι βλέπεις και ποια είναι η εικόνα που μπορείς να μας μεταφέρεις. Ναι.
3: Βεβαίως, σε λίγο, Στέλλα, και αν δεν έχει αλλάξει το μεταξύ κάτι, θα λέμε ότι η φωτιά θα έχει κάψει ολοκληρωτικά το Πευκοδάσος στο όρος του Κυθερώνα. Αυτό το πανοραμικό πλάνο από το σημείο που βρισκόμαστε πάνω από το κρύο Πηγάδι, σας το δίνει ο Γιάννης ο Βουδούρης. Βλέπετε ότι η φωτιά εκτείνεται αριστερά από την πλαγιά του Μύτικα και πίσω μέχρι την Ψάθα, ενώ προχωρώντας προς τα δεξιά είναι ο οικισμός του Αγίου Νεκταρίου και ο Κυθερώνας, και πίσω από το σημείο που βρισκόμαστε τα Βίλια. Τώρα, τόσο ο οικισμός του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Παρασκευής και το κρύο Πηγάδι που στρέφεται και η κατεύθυνση των ανέμων είχαν εκενωθεί από νωρίς το πρωί, όταν πλέον φάνηκε ότι δεν θα μπορούσαν τα εναέρια μέσα να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης λόγω των θυελωδών ανέμων. Έγιναν κάποιες ρήψεις από τις 6.30 το πρωί και για λίγη ώρα, Στέλλα, όμως η δυναμική που είχε λάβει το μέτωπο ήταν τόσο μεγάλη και ανεξέλεγκτη που αρκούσαν λίγα μόλις λεπτά για να γίνουν στάχτη τεράστιες εκτάσεις. Τώρα, παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να αποτιμηθεί ακόμη το μέγεθος της καταστροφής, μιλάμε σίγουρα για μια τεράστια, μεγάλη, ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, ενώ καλλιέργειες και σπίτια έχουν παραδοθεί από χθες στις φλόγες. Να σου πω ότι γίναμε μάρτυρες των άοκνων προσπαθειών των πυροσβεστών που προσπάθησαν με όλες τους δυνάμεις να περιορίσουν τη δυναμική αυτού του μετόπου. Η φωτιά μένεται, όπως όλοι βλέπουμε μέχρι αυτή την ώρα. Βλέπετε ότι εμείς από το σημείο που είμαστε, και θα σας δείξει τώρα ο Γιάννης ο Βουδούρης, ναι, βρισκόμαστε παράλληλα με τις φλόγες και τη φωτιά στην κορυφογραμμή αριστερά, όπως βλέπουμε εμείς, του βουνού.
0: Όπου έχει γίνει ένα ενιαίο μέτωπο, Ελένη Μπουγά.
3: Έχει γίνει ένα ενιαίο μέτωπο. Και αν θέλετε νοητά να σας δείξω με το χέρι μου, μιλάμε για τον Κυθερώνα δεξιά μας και συνεχίζουμε μία ευθεία προς Μύτικα. Έτσι, είναι το σημείο που είχαν στοχεύσει από τα ξημερώματα χθες, που είμαστε από τις 3 τα ξημερώματα με τους πυροσβέστες που δίνουν αυτή τη μάχη, και βλέπουμε ότι είχαν εστιάσει όλη τους τη δύναμη και την προσοχή να περιοριστεί εκεί αυτό το μέτωπο. Να σου πω ότι αυτό που κρατάμε και θέλω να τονίσω είναι ότι όσο ενίσχυροι και να ήταν οι πυροσβέστες μπροστά σε αυτή τη φωτιά, ειλικρινά υπερασπίζονταν τις περιουσίες των κατοίκων, και βλέπαμε πολλές φορές κλεισάκια μικρά, εξοκλήσια, σπίτια που ενώ φαινόταν αρχικά ότι τα είχαν ζώσει οι φλόγες, για αρκετή ώρα μετά και με τις προσπάθειές τους βλέπαμε πως αυτά είχαν σωθεί. Βέβαια να σου πω ότι αυτό μέχρι το μεσημέρι, γιατί μετά το μεσημέρι ήταν τέτοια η δυναμική του μετόπου, ήταν σαρωτική η πυρκαγιά, που δεν ξέρουμε και δεν έχουμε εικόνα τι έχουν απογίνει όλα αυτά που είχαμε δει.
0: Μάλιστα, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι μένεται ανεξέλεκτη η φλόγα, η φωτιά. Βρίσκεσαι στο κρυοπηγάδι, έχεις μια πανορμική θέα, οπότε βλέπουμε πόσο, ποια είναι η έκταση όσο βλέπουμε από την εικόνα που μας μεταφέρει σε Ελένη Μπουγά. Θα συνδεθούμε και στην πορεία του δελτίου μαζί σου. Πάμε στην Πέκη Προύσαλη, βρίσκεται στην Ψάθα. Πέκη, έχουν εκενωθεί προς Μέγαρα και Αλεποχώρη οι περιοχές αυτές, δύσκολες συνθήκες και εκεί με πολύ άνεμο και καπνό.
4: Ακριβώς, Στέλλα, και 6 λεπτά πριν από τις 6 ήρθε και νέο μήνυμα για τις περιοχές Αλεποχώρη, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη της περιφέρειας Αττικής να απομακρυνθούν όλοι από τα Μέγαρα, ακολουθώντας πολύ προσεκτικά τις οδηγίες των αρχών. Να σας πω ότι και εδώ, όπως και στην υπόλοιπες περιοχές, είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Υπάρχει αρκετός άνεμος κατά διαστήματα, πολύ δυνατές οι ρηπές του ανέμου, με αποτέλεσμα να οδηγούν τη φωτιά με αργές, βέβαια με πολύ αργή κίνηση προς την περιοχή εδώ της Ψάθας. Μιλάμε για μια περιοχή που έσφιζε από ζωή πριν από λίγα 24 ώρα, πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, αφού κατευθύνεται από εκεί προς τα εδώ, σύμφωνα με τα μέτωπα όπως έχουν νοητά υποθεί μέχρι τώρα. Παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, δεν βλέπουμε να έχει βέβαια πολύ δυνατές φλόγες. Ξεχωρίζεται όμως τα πλάνα που σας στέλνει ο Νίκος Βιδάκης, ο οποίος από ό,τι με μεγάλη προσπάθεια προσπαθεί να κρατήσει και την κάμερα, γιατί είναι πολύ δυνατός ο αέρας για να έχουμε σταθερή εικόνα. Έχει λοιπόν, βλέπουμε φλόγες να ξεπηδούν αναδιαστήματα, ενώ τους ισχυρούς αμενέμους να εξακολουθούν πραγματικά να δυσκολεύουν όλη αυτή την κατάσβεση, αλλά και στην ουσία τη διαδικασία. Παραμένει εκενωμένη, έχουν φύγει κάτοικοι προς το Αλεποχώρη από τις 3 περίπου το μεσημέρι και προς τα Μέγαρα. Οι αρχές εξακολουθούν να ζητούν από τους πολίτες να μην επιστρέψουν σε αυτές τις περιοχές που έχουν εκενωθεί, γιατί ο κίνδυνος από αναζωπηρώσεις παραμένει υψηλός. Ακόμα και τώρα, κατά τη διάρκεια που ήμασταν συνδεδεμένοι για να βγούμε στον αέρα, ακούγαμε μηχανήματα έργου να ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες μέσα σε αυτό το εξαιρετικό πευκοδάσος, μέσα σε αυτό το βουνό, για να σώσουν ό,τι μπορούν σε περίπτωση που η φωτιά κατέβει. Βλέπετε τώρα κάποιες φλόγες.
0: Βλέπουμε κάποιες αιστείες,
4: στο βάθος,
0: ναι.
4: Εκεί δυναμώνουν.
0: Ναι, και βλέπουμε και μία όντω αδυναμώνει.
4: Γίνεται από το μεσημέρι.
0: Ναι, ναι.
4: Αυτό γίνεται από το μεσημέρι και μετά, Στέλλα, που σημαίνει ότι όπου υπάρχει αυτός ο καπνός, πίσω κρύβεται και φωτιά. Hey. Ανάλογα με τον αέρα, δυναμώνει και φαίνεται και με ορατό πλέον μάτι. Είναι πολύ δύσκολα ακόμα τα πράγματα εδώ στην περιοχή. Είναι πραγματικά ένας πολύ δημοφιλής καλοκαιρινός προορισμός της Δυτικής Αττικής. Όπως επίσης και εδώ αυτό το πευκοδάσος είναι ένας εξαιρετικός τόπος για βόλτα, αλλά και για τους κορίθιους και τους ανθρώπους και πνεύμονας πρασίνου ακριβώς. Ελπίζουμε να μείνει ως εδώ η εικόνα και να μην έχουμε κάτι χειρότερο.
0: Πέκη Προύσαλη, θα ξανασυνδεθούμε και στην πορεία. Πάμε στο ανατολικό μέτωπο από το Πόρτο Γερμενό που κατευθύνεται απειλητικά προς τον Άγιο Νεκτάριο. Βαλέρια Δολαψάκη, έγιναν πρώτες ρήψεις, γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί το μέτωπο.
5: Πριν από λίγη ώρα, περίπου την τελευταία μία ώρα, έχουν καταφέρει τα πρώτα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Παρότι οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί, είναι όλοι να αποθέτουν τις ελπίδες τους πραγματικά στις προσπάθειες αυτές, τις ηρωικές προσπάθειες. Λογικά, μπορείτε να δείτε, να διακρίνετε κι εσείς τα εναέρια μέσα, ναι, που επιχειρούν τόσο βαθιά μέσα
0: το
5: σε
0: βλέπουμε
5: αυτή την χαράδρα. Βλέπετε, η καπνή είναι πυκνή και είναι χαρακτηριστικό ότι από την ώρα που έχουν αρχίσει να επιχειρούν, ο μαύρος αυτός και γκρι πυκνός καπνός που υπήρχε έχει γίνει λευκός. Κάτι που αποδεικνύει το πόσο σημαντική είναι η επίδραση των εναέριων μέσων, ειδικά όταν πρόκειται για τόσο δύσβατες περιοχές, και πόσο δυστυχώς έλειψε όλες αυτές τις ώρες που δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν και πόσο δύσκολο έκανε το έργο για τους πυροσβέστες που βρίσκονται επί τόπου. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις, όσο ενεργές και όσο πολλές και αν είναι, δεν μπορούν να ενεργήσουν μέσα σε αυτό το πυκνό δάσος. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, είναι ανθρωπίνως αδύνατο να το κάνουν αυτό. Οπότε τώρα αυτό που κάνουν με τις ρήψεις τους τα εναέρια μέσα είναι αρχικά να ανακόπτουν τη δυναμική της φωτιάς, έτσι ώστε αν μπορέσουν οι πυροσβέστες να ενεργήσουν και επί τόπου τόσο βαθιά στο
0: δάσος. Έτσι ακριβώς όπως τα λες, Βαλέρια, ουσιαστικά κάνουν μια βουτιά μέσα στους καπνούς και μέσα στις φλόγες.
5: Πραγματικά είναι γιατί ο άνεμος πνέει ισχυρός, οπότε πρέπει να πάνε όσο πιο δυνατό κοντά στις εστίες για να καταφέρουν να κάνουν στοχευμένες ρήψεις. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την ασφάλειά τους και πραγματικά δεν ξέρω και τι ορατότητα έχουν. Εν τω μεταξύ, όπως βλέπετε, όλη αυτή η βουνοπλαγιά κάει και μέσα σε λίγη ώρα που βρισκόμαστε εδώ. Η φωτιά έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα. Μιλάμε για πευκοδάσος, οπότε είναι η τέλεια καύσιμη για να βοηθήσει τη φωτιά να τρέξει με τέτοια ταχύτητα και να φτάσει. Θα δείτε ένα από τα πρώτα σπίτια με την βοήθεια του Κωνσταντίνου Γεράκη, ένα από τα πρώτα σπίτια του οικισμού, ο οποίος βλέπετε στο φόντο του σπιτιού είναι η πυκνή καπνή. Οπότε τώρα οι πυροσβέστες, από τη στιγμή που δεν μπορούν να ενεργήσουν τόσο βαθιά στο δάσος, τόσο μέσα στο δάσος, έχουν περιφρουρήσει ουσιαστικά την κατοικημένη περιοχή, τουλάχιστον για να σώσουν τα σπίτια. Και τώρα πίσω μου θα δείτε, διαρκώς ακούμε και σκαπτικά μηχανήματα έργου και αλυσοπρίωνα που κόβουν κάποια στοχευμένα, επιλεγμένα δέντρα ώστε να δημιουργήσουν μια ασπίδα προστασίας για να μην συνεχίσει η φωτιά να τρέχει. Αυτή είναι μία από τις αντιπυρικές ζώνες που έχει δημιουργηθεί. Βλέπετε, είναι σαν ένας μικρός χωματόδρομος, όμως αυτό που μας λένε οι άνθρωποι εδώ και από τα σκύπρια που γνωρίζουν και έχουν τεράστια εμπειρία, είναι ότι είναι τέτοιο το θερμικό φορτίο και τόσο έντονη η φωτιά που δυστυχώς χρειάζεται να είναι ακόμη μεγαλύτερες σε πλάτος κυρίως αυτές οι αντιπυρικές ζώνες για να μπορέσουν να προστατέψουν τον οικισμό. Εν τω μεταξύ είναι, όπως είπες και εσύ Στέλλα στην αρχή, το ανατολικό μέτωπο της κύριας φωτιάς που βρίσκεται στο Πόρτο Γερμενό και τους ανησυχεί αρχικά ο οικισμός εδώ, ο Άγιος Νεκτάριος και μετά τα Βίλια. Φαίνεται ότι είναι μακριά.
0: Και εκεί θα πάμε τώρα, Βαλέρια Δολαψάκη, θα σε δούμε και στην πορεία. Θα πάμε στα Βίλια, εκεί βρίσκεται η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη για να μας δώσει την εικόνα. Οι κάτοικοι ανησυχούν, Κωνσταντίνα.
6: Πράγματι, καλό απόγευμα από τα Βίλια. Βρισκόμαστε ακριβώς στην είσοδο του χωριού και πίσω μου, που βλέπετε τώρα και τα ελικόπτερα τα οποία συνεχώς έρχονται από μία δεξαμενή και γεμίζουν νερό προκειμένου να πάνε στη συνέχεια να κάνουν ρήψεις. Βρίσκομαι λοιπόν από την πίσω πλευρά της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου. Οι κάτοικοι των Βιλίων με τους οποίους μίλησα λίγο πριν, αυτό που μετέφεραν ήταν την ανησυχία τους, γιατί αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, αν δεν κόψει ο άνεμος, αν δεν μπορέσουν να περιορίσουν, να οριοθετήσουν την φωτιά, τότε σε αυτή την περίπτωση αύριο το πρωί, μου λένε, η φωτιά θα είναι στα Βίλια. Μια κατάφυτη επίσης περιοχή εδώ στον Κυθερώνα όπου βρισκόμαστε. Πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση και από υδροφόρες που περνούν συνεχώς από το σημείο, αλλά και φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν μηχανήματα έργου σε περιοχές τις οποίες κρίνεται απαραίτητο να γίνουν έργα προκειμένου να αποκοπεί στην περίπτωση που φτάσει η φωτιά ως εδώ. Καταλαβαίνετε ότι και οι ίδιοι από χθες συνεχώς προσπαθούν να προσεγγίσουν όσο γίνεται πιο κοντά στο σημείο, να ελέγξουν τι ακριβώς συμβαίνει για να ενημερώσουν στη συνέχεια. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση.
0: Υπάρχει αναστάτωση και ο στόχος είναι να μην φτάσει και να μην προχωρήσει προς τα Βίλια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Τώρα έχουμε και μια δύσκολη φωτιά και στη Φωκίδα. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος βρίσκεται εκεί. Στο Πευκάκι Φωκίδας μένεται η φωτιά, Παναγιώτη.
7: Ακριβώς εδώ η φωτιά στο Πευκάκι Φωκίδας μένεται. Μόλις είδατε και μια ρήψη από ελικόπτερο που γίνεται αυτή την ώρα. Είμαστε στα όρια με το Ευπάλιο. Δυστυχώς η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, διότι είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά. Γίνονται διαρκώς ρήψεις από τα εναέρια μέσα, κυρίως από τα ελικόπτερα. περιορίζονται ελαφρώς, περιορίζεται η επέκταση της φωτιάς, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι ευρενούν τις αναζωπηρώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές μικρές διάσπαρτες αιτίες. Ακριβώς πίσω μου βλέπετε ότι έχει μια μικρή ανεπαίσθητη βελτίωση σε ορισμένες εκτάσεις.
0: Ναι.
7: Παρόλα αυτά η κατάσταση είναι δύσκολη.
0: Βλέπουμε και πίσω σου τους κατοίκους. Είναι οι κάτοικοι εκεί, έχουν μαζευτεί, προσπαθούν να βοηθήσουν σε κάτι.
7: Βλέπετε και τη ρήψη που έγινε από το ελικόπτερο. Προσπαθούν να βοηθήσουν εδώ πέρα να μην ανέβει φωτιά προς απάνω προς τον δρόμο και αφηλήσει τα σπίτια που είναι εδώ. Έχουν κενωθεί το Ευπάλιο, το χωριό Κούκουρα και το Κλίμα. Εκεί έχουν γίνει ζημίες μέσα στα σπίτια. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό και αυτή την ώρα γίνεται προσπάθεια να μην κατέβει κι άλλο. Έχει ληφθεί μέρημνα για ανθρώπους κοινωνικά ευάλωτους με δυσκολίες στις μετακινήσεις για να μην υπάρξει πρόβλημα στη μετακίνησή τους και έχει έρθει και μήνυμα 112 για εκέρωση των χωριών και κατεύθυνση προς την άφακτο προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα. Στο σημείο είναι ισχυρή αστυνομική δύναμη προκειμένου να αποτρέψει πιθανή συμφόρη στους δρόμους και να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Οι πυροσβεστικές
0: δυνάμεις είναι έντονοι άνεμοι όμως. Παναγιώτη, βλέπουμε ότι είναι δύσκολο το έργο της κατάστασης. Παρ' όλα αυτά γίνονται αέριες ρήψεις. Θα συνδεθούμε και στην πορεία μαζί σου. Πάμε στο μέτωπο της Αιγιάλειας τώρα, που εξακολουθεί να δοκιμάζεται. Βλέπουμε τον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, η εικόνα αυτή την ώρα είναι κάπως βελτιωμένη. Αντιλαμβανόμαστε όμως ο στόχος είναι να μην περάσει το ποταμό Φίνικα. Ποια είναι η κατάσταση?
8: Ακριβώς βελτιωμένη είναι η κατάσταση όπως μας την μετέφερε και η πολιτική προστασία του Δήμου Αιγιαλίας. Ακόμα δεν μπορεί κανείς να μιλάει για έλεγχο ή οριοθέτηση, ωστόσο η εικόνα είναι καλύτερη σε σύγκριση με όσα συνέβαιναν πριν από λίγες ώρες. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουν όμως υποστεί ζημιές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κυρίως αμπέλια αλλά και ελιές, ελαιώνας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς. Όπως είπες και εσύ προηγουμένως, εδώ ο ποταμός Φίνικας λειτουργεί ως ανάχωμα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η κήτη του ποταμού, προκειμένου να μην περάσει απέναντι και να έρθει προς την πλευρά αυτή του ποταμού που βρισκόμαστε εμείς. Εκεί υπάρχει μια ενεργή εστία, εστιάζει και την κάμερά του αυτή τη στιγμή, τον φακό συνάδελφος ο Τάσος Γιαννούτσος.
0: Μάλιστα.
8: Χρειάζεται επίσης μια ειδική μεταχείριση, από ό,τι μας είπαν οι πυροσβέστες, σε κάποια σημεία που υπάρχουν μικρές εστίες, ενώ κρίσιμος παράγοντας είναι και ο άνεμος. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ένταση του ανέμου θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο διαπιστώνουμε ότι έχει ενισχυθεί την τελευταία ώρα. Και μάλιστα νωρίτερα είχαμε και μια αναζωπήρωση περίπου στις 11 το πρωί, όταν και χρειάστηκε να εκενωθούν κάποιοι οικισμοί, κάποιες κοινότητες. Από αέρος αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 αεροσκάφη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη Βασιλάκη. Στην αίθουσα σύνταξης θα δούμε τον Νίκο Κουντούρη για να μας δείξεις, Νίκο, στο χάρτη τώρα, ποια είναι η κινητοποίηση των δυνάμεων.
9: Ακούτε απευθείας μετάδοση των δελτίων ειδήσεων από την Αθήνα.
0: Της Αττικής, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. 59 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο.
10: Έτσι ακριβώς εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Από αυτές οι 14 παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ 45 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο. Σε αυτή τη φωτογραφία εδώ, που προέρχεται από το σύστημα Engage του πυροσβεστικού σώματος, αποτυπώνεται ξεκάθαρα η μεγάλη διασπορά των οχημάτων της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο μεγάλο μέτωπο των πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Μια πυρκαγιά, μάλλον δύο, που ξεκίνησαν εχθές το πρωί από την περιοχή της Βιωτίας και έχουν φτάσει σχεδόν.
0: Είναι σε τρία περίπου μέτωπα, Νίκο Κουντούρη. Ναι.
10: Έτσι ακριβώς. Βλέπεις ότι είναι σημειωμένα σε αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα και έχουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο επιχειρήσεων, οι επιτελείς του πυροσβεστικού σώματος, κάθε όχημα της με τον κωδικό αριθμό του. Έχουν αναπτυχθεί και παραμένουν δηλαδή στη Βιωτία, στο Καλαμάκι και τον Άγιο Βασίλειο, στη Λιβαδόστρατα, Πόρτο Γερμενό, Μύτικα, Ψάθα, Λεποχώρη, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Εκείνο σου πω, επιχειρούν και 23 Γάλλοι και 23 Ρουμάνοι πυροσβέστες με τα δικά τους οχήματα. Στην επόμενη φωτογραφία μπορούμε να δούμε τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα. Βλέπεις ότι με τα κόκκινα στίγματα, με τις κόκκινες πινέζες, είναι σημειωμένα τα συμβάντα που είναι σε εξέλιξη.
0: Άρα είναι οι πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη, οι 14 από τις 59 που είχαμε ολόκληρο το 24ωρο, σωστά?
10: Έτσι, δεν ξέρω βέβαια τι ώρα είναι βγαλμένη αυτή η φωτογραφία. Μπορεί να είναι και λιγότερες. Σε πάση περιπτώσει, με κόκκινο σημειώνονται αυτές που είναι σε εξέλιξη, με κίτρινο αυτές που είναι σε μερικό έλεγχο. Βλέπεις τα περισσότερα στίγματα είναι Αττική και Βιωτία. Και εδώ καταλαβαίνει κανείς ότι όταν υπάρχουν πολλά μέτωπα, υπάρχει διασπορά πυροσβεστικών δυνάμεων. Επομένως, πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση για το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος.
0: Έτσι ακριβώς, Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε. Ελάτε τώρα να δούμε τη βοήθεια της μετρολόγου μας, της Αναστασίας Τυράσκη, τι θα γίνει με τους ανέμους. Πότε θα κοπάσουν, πότε θα είναι, ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο, εκεί που έχουμε και τις μεγάλες φωτιές. Δώσε μας την εικόνα και για την αυριανή ημέρα, Αναστασία.
11: Ακριβώς, θα δούμε τι μέλιγενέστε σχετικά με τον άνεμο, που είναι και το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού που καθοδηγεί όλες αυτές τις πυρκαγιές. Πρώτα όμως, μπορούμε να δούμε πού έφτασε ο καπνός πραγματικά από αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά.
0: Εννοείς μέχρι πού ήταν ορατός ο καπνός σε αυτό το γραφικό που βλέπουμε.
11: Ναι. Έχει ξεκινήσει βέβαια από την περιοχή εκεί της Βιωτίας και έχει φτάσει μέχρι τις ακτές της Αφρικής, 750 χιλιόμετρα.
0: Άρα είναι ορατός από τις ακτές της Αφρικής ο καπνός. Βλέπουμε εδώ
11: βέβαια,
0: στα δύο τόξους.
11: Ακριβώς. Αυτή η εικόνα είναι από το πρωί, στη μέρα στις 9 παρα 10 το πρωί και η κατάσταση εξακολουθεί να είναι αυτή.
0: Λοιπόν, πες μας τώρα
11: πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με τους ανέμους, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει ουσιαστικά. Ήδη υπάρχει μια πολύ μικρή εξασθένιση των ανέμων και γι' αυτό μπορούν και επιχειρούν πλέον τα εναέρια μέσα και στην περιοχή εκεί της Βιωτίας, που γενικά αυτή είναι η περιοχή σήμερα με τις μεγαλύτερες εντάσεις ανέμων. Mm-hmm. Μέσα στις επόμενες ώρες προς το βράδυ περιμένουμε mm-hmm. και μια μικρή περαιτέρω εξασθένιση, έτσι ώστε τελικά να είμαστε γύρω στα 5 με 6 μποφόρ. Δεν είναι λίγο σε καμία περίπτωση.
0: Δηλαδή, περίμενε, θα έχουμε εξασθένιση στα 5 με 6 μποφόρ όλη τη διάρκεια της νύχτας, δεν θα πέσουν περισσότερο.
11: Όχι, δυστυχώς. Ίσως πολύ λίγο, μέχρι 5. Αλλά
0: και στις περιοχές, στο Πόρτο Γερμενό, εκεί στην Αιγιάλια, στη Φωκίδα, εκεί θα έχουμε αυτό την ένταση των ανέμων.
11: Κυρίως αυτή η ένταση των ανέμων αφορά την περιοχή εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι λίγο χαμηλότερη η ένταση των ανέμων.
0: Μάλιστα.
11: Λίγο χαμηλότερη μέσα.
0: Τι περιμένουμε αύριο σχετικά με
11: τους ανέμους? Αύριο περιμένουμε μια ενίσχυση. Δεν θα φτάσουμε στα επίπεδα τα σημερινά όμως, που είχαμε σήμερα το μεσημέρι, που είχαμε τα 7 με 8 μποφόρ. Θα φτάσουμε ωστόσο πρόσκαιρα μέχρι και 7 μποφόρ. Πάλι τις μεγαλύτερες εντάσεις τις περιμένουμε στην περιοχή γενικά της Αττικής, της Νότιας Εύβοιας, μέχρι εκεί και την περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Και βέβαια μετά από εκεί και πέρα, από το μεσημέρι και κυρίως από το απόγευμα και μετά στην αυριανή ημέρα, περιμένουμε εξασθένηση. Περιμένουμε 5 με 6 μποφόρ, προς το βράδυ και 4-5. Μετά θα έχουμε μια καλή εξασθένηση τη νύχτα της Κυριακής πλέον.
0: Λοιπόν, να δούμε τώρα και τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο, στο χάρτη επικινδυνότητας, σε πορτοκαλί, κίτρινο.
11: Βλέπουμε ότι είναι αισθητά καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με τη σημερινή ημέρα. Δεν έχουμε πλέον κόκκινο συναγερμό και έχουμε αυτόν τον πορτοκαλί συναγερμό στην περιοχή της Αττικοβιωτίας και της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας. Αυτό ακριβώς απεικονίζει ο χάρτης αυτό σε σχέση με
0: την εικόνα θα έχουμε και αύριο, Αναστασία.
11: Αυτή θα είναι η εικόνα. Αυτή είναι η αυριανή εικόνα.
0: Μάλιστα. Είναι και η αυριανή εικόνα. Είναι για την Κυριακή, σωστά.
11: Βέβαια.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Τυράση, και θα τα πούμε και στην πορεία. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μια εφιαλτική νύχτα ήταν αυτή που πέρασε για το Πόρτο Γερμενό. Όσοι κάτοικοι δεν είχαν εγκαταλείψει τον οικισμό, έβλεπαν τις τεράστιες φλόγες να πλησιάζουν, καθώς ήταν αδύνατον για τους πυροσβέστες να τις ανακόψουν κόντρα στη μανία του ανέμου. Κάτοικοι και παραθεριστές έτρεχαν αλόφρονες μέσα στο σκοτάδι, προσπαθώντας να εντοπίσουν και να διασώσουν και τα ζώα τους. 12 άτομα απεγκλωβίστηκαν με πλωτά του λιμενικού και της πυροσβεστικής.
12: Συνεχώς όσο βρίσκει και κατεβαίνει, όσο αλλάζει η φορά του ανέμου.
13: Και όσο περνάει η ώρα, γίνεται ακόμα πιο εφιαλτικό το σκηνικό.
14: Το πύρινο μέτωπο γιγαντώνεται. Από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, η πυρινή λέλαπα, τροφοδοτούμενη από τους ισχυρούς ανέμους, έφτασε στην Αττική και στο Πόρτο Γερμενό. Πέρασε από εκεί και απειλεί την Αγία Παρασκευή, το Μύτικα και τον Άγιο Νεκτάριο.
15: Έχει γίνει κυλίδωση εδώ πέρα, έχει περάσει ακριβώς την απέναντι πλαγιά προς την Αγία Παρασκευή και με τη βοήθεια πανής του Μουτάφη, να σας δείξουμε λίγο αριστερά, πάλι από κυλίδωση έχει φύγει, ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο.
14: Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα ξεκίνησαν να επιχειρούν στο μέτωπο και τα εναέρια μέσα.
15: Λίγο προς τα βλέπουμε ένα άλλο έριξον που επίσης προσεγγίζει το σημείο. Ενδεχομένως να κάνει ρήψη εκεί που έχει φουντώσει για τα καλά η φωτιά μέσα στο βάθος αυτής της χαράδρας.
14: Η προέλαση της φωτιάς οδήγησε σε ένα μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για προληπτικές απομακρύνσεις.
16: Βλέπετε πώς δυναμώνουν οι φλόγες, όπως έλεγα και πριν, ανάλογα με την δύναμη και τη φορά του αέρα, βλέπουμε και τις φλόγες να εξελίσσονται και να ανοίγουν.
14: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με το θερμικό φορτίο να είναι έντονο και τους θυελώδεις ανέμους να δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.
17: Έχουν απαγορεύσει την πρόσβαση σε πεζούς και οδηγούς, γιατί δεν ξέρουν τη συμπεριφορά του ανέμου που θα επηρεάσει φυσικά και την εξάπλωση της φωτιάς.
9: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, ραδιοφωνικό σταθμό της Κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Ελλήνων. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσουμε με τα χριστιανικά προγράμματα. The Greek American Hour, Christian Hour από την Καλιφόρνια.
18: Ακούτε την ελληνική χριστιανική ώρα.

0: με τα τρίγωνα στο χέρι και λέγαμε τα κάλαντα από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι τα μεσάνυχτα. Και μαζεύαμε μερικές δραχμές και ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι που κάναμε 100 δραχμές ή 150 και μετά τις μοιράζαμε. Φυσικά είχαμε και τον ταμεία και τον εμπιστευόμασταν τον ταμεία. Αλλά τα ωραία λόγια που λέγαμε καμιά φορά δεν τα εννοούσαμε. «Εν το σπηλαίο τίκτεται εν φάνη των αλόγων, ο βασιλεύς των ουρανών και επί και ποιητής των όλων και ο δημιουργός των όλων». Και ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι και πηγαίναμε γρήγορα σπίτι και η μαμά είχε ετοιμάσει τα μελομακάρονα και τι ευτυχία είχαμε. Ήμασταν τόσο δυστυχισμένοι που δεν ξέραμε πόσο ευτυχισμένοι ήμασταν. Ζούσαμε στη φτώχεια, αλλά είχαμε μια ελευθερία και μια χαρά ανεκλάλητον, την οποία δεν καταλαβαίναμε. Αλλά τώρα φυσικά αναγνωρίζουμε τα πρώτα μας χρόνια, εκείνες τις ωραίες φτωχικές στιγμές, με την ειρήνη στο σπίτι και την αγάπη του μπαμπά και της μαμάς. Διαβάζουμε από το Ματθαίο, μια και σύντομα εορτάζουμε τα Χριστούγεννα, από το πρώτο κεφάλαιο του Ματθαίου, χωρίς την Μαρία ως μήτυρ του και τον Ιωσήφ σαν έναν ξένον, μόνον αραβωνιαστικός. Ο Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής δίκαιος όν και μη θέλω να θεατρήσει αυτήν ή θέλεις να απολύσει αυτήν κρυφίως. Σκέφτηκε λοιπόν ο Ιωσήφ, αφού η αρβωνιαστικά μου είναι έγκυος, θα τη διώξω. Και παρεμβαίνει ο Θεός και του λέγει με ένα όνειρο, του λέγει «Όχι», έστειλε έναν άγγελο ο Θεός και του λέγει «Όχι, αυτό που έχει συλλάβει δεν είναι δικό σου, ούτε κανενός ανθρώπου, είναι εκ πνεύματος Αγίου, δηλαδή είναι θεϊκό». Λέει το Ευαγγέλιο μας, διότι τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιόν του τον μονογενή, τον Ιησού Χριστόν. Ακριβώς πότε, ακριβώς τότε, την ημέρα, την παραμονή των Χριστουγέννων γεννήθηκε, τα πρώτα Χριστούγεννα. Σήμερα τα κάνουμε λίγο διαφορετικά τα Χριστούγεννα, αλλά τα πρώτα Χριστούγεννα ήταν πολύ πολύ φτωχικά. Ήτανε Χριστούγεννα σε μια φάτνη, σε ένα στάβλο, σε ένα εντοσπηλαίο, σε μια σπηλιά που βάζαν τα άλογά τους οι διάφοροι οι ποιείς και οι διαφορετικοί πελάτες των ξενοδοχείων βάζαν εκεί τα άλογά τους. Ήταν τον γκαράζ της εποχής εκείνης. Αλλά θέλω να δούμε κάτι πολύ σπουδαίο στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Ισαΐα. Ο Ισαΐας είχε προφητεύσει πριν από 725 χρόνια για τον Ιησού Χριστό και μάλιστα είπε τα λόγια αυτά. Όπως διαβάσαμε το Ματθαίο λέγει «Αυτό όλο έγινε, λέγει, το ρηθέν υπό του Κυρίου, διά του προφήτου λέγοντος, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Υιόν και θέλει τους γαλείς το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίο μεθυμνευόμενον είναι ο Θεός, είναι μαζί μας, με θυμών ο Θεός». Και λέγει «Αυτό, λέει, το είπε ο Κύριος μέσα από το στόμα του Ισαΐα». Όταν διαβάζομαι προφήτες, όταν διαβάζομαι αποστόλους, μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. «Και στο Πνεύμα το Άγιο το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρόκυλιον συμπροσκυνούμενον», και μετά λέγει «το λαλήσαν διά των προφητών». Διά με γενική σημαίνει ότι εμίλησαν οι προφήτες με το Πνεύμα του Θεού, δηλαδή ο Θεός εμίλησε. Η ιστορία μας αρχίζει από το 7 κεφάλαιο του Ισαΐα με μερικούς άλλους ανθρώπους εις το παρασκήνιο. Ο Αχάζ επί παραδείγματι, ο οποίος ήταν βασιλιάς του Ιούδα, ο Ρεσίν ο βασιλιάς της Συρίας και ο Φεκάς ο βασιλιάς του Ισραήλ. Θέλω να ξέρουμε τότε το Ισραήλ και ο Ιούδας ήταν διαφορετικά κράτη. Ήταν η ίδια εθνικότητα, αλλά το κράτος είχε χωριστεί στο βόρειο μέρος που ήταν το βασίλειο του Ισραήλ, το δε νότιο το βασίλειο του Ιούδα. Ο Ιησούς Χριστός ήλθε από τη γραμμή του Δαβίδ, δηλαδή του Ιούδα, από το νότιο βασίλειο, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, το δε βόρειο πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Τότε ήταν εχθρικά τα δύο αυτά έθνη, με συγχωρείτε, τα δύο αυτά κράτη, ίδια εθνικότητα. Και τι έγινε? Διαβάζουμε εδώ ότι ο Αχάζ, ο βασιλιάς του Ιούδα, φοβήθηκε πολύ. Θα δούμε γιατί. Όχι μόνο μια καταστροφή της Ιερουσαλήμ φοβότανε, αλλά θέλω να ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι επίστευαν ανέκαθεν πάντα τις προφητείες που έκανε ο Θεός στον Αβραάμ, στον Ισάκ, στον Ιακώβ, στον Δαβίδ, μέσω του Ισαΐα τώρα. Ο Θεός προφήτευε πάντα ότι μέσω από τη φυλή του Ιούδα θα βγει ο Δαβίδ, εκ του οποίου θα βγει ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, όλοι περίμεναν τον λυτρωτή, καθώς πίστευαν θα τους λυτρώσει από πολέμους, από πείνες, από στερήσεις, από εχθρούς. Τις ημέρες του Χριστού πιστεύανε θα τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους, από τις βαρβαρικές επιδρομές των Συρίων, των Ασσυρίων, των Αιγυπτίων. Θέλανε έναν αρχηγό και πιστεύανε ο Μεσσίτης Χριστός θα τους ελευθέρωνε από άλλα έθνη, κακοποιά έθνη. Αλλά λέει ο άγγελος στην Μαριάμ και στον Ιωσήφ ότι ούτως λέει θέλει ελευθερώσει το λαό αυτού εκ των αμαρτιών. Βλέπεις, μεγαλύτερος εχθρός από την αμαρτία δεν υπάρχει. Θα μου πεις, καλά οι Τούρκοι, καλά οι Βουλγάροι, οι Αλβανοί που μας κάνουν επιθέσεις, οι Πέρσες, ξέρετε κάτι, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί μόνο να μας σκοτώσουν το πολύ πολύ, αλλά η αμαρτία μπορεί να μας οδηγεί σε μια αιώνιο τιμωρία, αιώνια τιμωρία μακριά από το Θεό. Είναι επικίνδυνη η αμαρτία. Γι' αυτό ο Χριστός ήλθε και δεν μας ελευθέρωσε από τους Ρωμαίους και από τους Τούρκους, αλλά μας ελευθέρωσε από την αμαρτία η οποία έχει ριζώσει τα μέλη μας και μας έδωσε πλέον δύναμη. Ο χριστιανισμός είναι μια δύναμη που σε ελευθερώνει από τη δύναμη της αμαρτίας. Είναι μια δύναμη ζωής που σε ελευθερώνει από τη δύναμη του θανάτου. Είναι μια δύναμη χαράς, μια δύναμη αγάπης που μας ελευθερώνει από την κατάθλιψη και από το μίσος. Είναι μια δύναμη που μας δίνει ο Κύριος, ο οποίος μας ελευθερώνει για πάντα από την αμαρτία, τον ζυγό της δουλείας, και μας δίδει μια ελευθέρα είσοδο για τον ουρανό. Αυτό είναι ο Σταυρός, αυτό είναι η Ανάσταση, διότι πέθανε λέει για τις αμαρτίες μας και ανιστήθηκε για να μας δικαιώσει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Ο Αχάζ, ο Ρεσίν και ο Φεκάς, τρεις βασιλιάδες. Ο Φεκάς ήταν του Βορείου Βασιλείου, κάνει μία φιλία με τους Συρίους, από τότε υπήρχαν οι Σύριοι, και μιλάμε για 750 χρόνια π.Χ. Χριστού, με σκοπό να κάνει επίθεση στα Ιεροσόλυμα, να καταστρέψει τον Ιούδα. Τι νομίζετε ότι φοβόντουσαν οι βασιλείς και όλος ο Ιούδας, ότι θα καταστρέψει τον Ιούδα και θα χαθεί η μεγάλη αυτή όραση, η μεγάλη υπόσχεση θα καταστραφεί ότι θα έρθει ο Χριστός? Τι νομίζετε, όλοι περίμεναν τον Χριστόν, αλλά τον περίμεναν λίγο διαφορετικά. Τον περίμεναν βασιλιά πάνω στο άτι του, να ερχόταν με τα σπαθιά, να ελευθέρωνε και να έκανε ένα ίδρυμα κράτους τόσο δυνατό που καμία δύναμη στον κόσμο θα μπορούσε να καταστρέψει. Αυτή η όραση, η μεγάλη υπόσχεση θα καταστραφεί ότι θα έρθει ο Χριστός. Τι νομίζετε, όλοι περίμεναν τον Χριστόν, αλλά τον περίμεναν λίγο διαφορετικά. Τον περίμεναν βασιλιά πάνω στο άτι του, να ερχόταν με τα σπαθιά, να ελευθέρωνε και να έκανε ένα ίδρυμα κράτους τόσο δυνατό που καμία δύναμη στον κόσμο θα μπορούσε να καταστρέψει τον Ιούδα. Αυτό περίμεναν. Αλλά ο Θεός, όπως είπαμε, ήρθε για άλλο σκοπό, να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Λοιπόν, και ο φόβος είχε καταπέσει σε όλη την Ιουδαία ότι πραγματικά θα έλθουν οι Σύριοι με τον Φεκά, τον βασιλιά της του Ισραήλ, του βορείου τμήματος Ιδίας Εθνικότητος, να καταστρέψει τον Ιούδα και να απολέσει τελείως την ιδέα, το όραμα, την ώρα, την υπόσχεση περιερχομένου Μεσσία Χριστού. Αυτό φοβόντουσαν. Και ο Θεός λοιπόν στέλνει τον προφήτη Ισαΐα με μια μεγάλη προφητεία. Και όχι μόνο λέγει εις τον προφήτη Αχάζ, δεν του λέει ξέρεις μη φοβάσαι, αυτοί οι άνθρωποι θα χάσουν τον πόλεμο. Δεν του πει το πράγμα. Του λέει θα σου δώσω εγώ τι θα γίνει από το κράτος μας, από τον Ιούδα, μετά από 750 χρόνια. Είναι σαν να φοβάσαι που θα γίνει σεισμός στο νησί σου ή στην πόλη σου, θα έρθουν οι Τούρκοι να μας καταστρέψουν, και ο Θεός μας δίνει μια όραση. Πώς θα γίνει η Ελλάδα μας το έτος 3000 μετά Χριστό. Οπότε μας αυξάνει την εμπιστοσύνη και την ελπίδα ότι πραγματικά όχι μόνο θα ξεπεράσουμε τον πόλεμο αυτό, αλλά βλέποντας μπροστά θα δούμε πραγματικά πως η Ελλάδα μας δεν θα χαθεί. Ένα τέτοιο μικρό παράδειγμα Και τώρα έρχεται εδώ ο Ισαΐας και του λέει: «Βασιλιά Αχάζ, φοβάσαι για το σήμερα. Θα σου πω τι θα γίνει. Και το σήμερα θα κερδιθεί από το Θεό και το αύριο και το μεθαύριο. Και με, όχι μόνο αυτό, αλλά μετά από 750 χρόνια, άκου τι θα γίνει. Θα έρθει ο Χριστός. Καμία διάταση μπροστά θα δούμε πραγματικά πως η Ελλάδα μας δεν θα χαθεί». Ένα τέτοιο μικρό παράδειγμα. Και τώρα έρχεται εδώ ο Ισαΐας και του λέει: «Βασιλιά Αχάζ, φοβάσαι για το σήμερα. Θα σου πω τι θα γίνει. Και το σήμερα θα κερδιθεί από το Θεό και το αύριο και το μεθαύριο. Και με, όχι μόνο αυτό, αλλά μετά από 750 χρόνια, άκου τι θα γίνει. Θα έρθει ο Χριστός. Καμία δύναμη στον κόσμο, ούτε ανθρώπινη ούτε πνευματική, ούτε ο ίδιος ακόμα και ο διάβολος, μπορούσε να σταματήσει τον ερχομό του Χριστού, διότι ήταν βασισμένος πάνω στην δύναμη της αγάπης του Θεού. Ο Θεός μας αγάπησε. Φοβάσαι για το σήμερα. Θα σου πω τι θα γίνει. Και το σήμερα θα κερδιθεί από το Θεό και το αύριο και το μεθαύριο. Και με, όχι μόνο αυτό, αλλά μετά από 750 χρόνια, άκου τι θα γίνει. Θα έρθει ο Χριστός. Καμία δύναμη στον κόσμο, ούτε ανθρώπινη ούτε πνευματική, ούτε ο ίδιος ακόμα και ο διάβολος, μπορούσε να σταματήσει τον ερχομό του Χριστού, διότι ήταν βασισμένος πάνω στην δύναμη της αγάπης του Θεού. Ο Θεός μας αγάπησε τόσο πολύ που έστειλε τον Χριστόν, και καμία δύναμη δεν μπορούσε να σταματήσει τον Χριστόν. Χιλιάδες παιδιά σφαχθήκανε από τον Ηρώδη ακριβώς για να σταματήσει η δύναμη της σωτηρίας του Θεού, αλλά απέτυχε. Ο Κύριος τον μετέφερε στην Αίγυπτο. Καμία δύναμη. Πήγαν οι δυνάμεις να τον σταυρώσουν τον Χριστόν, ούτως ώστε να εξαλειφθεί αυτή η υπόσχεση σωτηρίας, χωρίς να ξέρωνε ότι ήταν το σχέδιο του Θεού του Πατρός να πάει στο Σταυρό για να μας ελευθερώσει. Και βλέπουμε λοιπόν αυτές οι πονηρές σκοτεινές δυνάμεις όχι μόνο να μην μπορούν να αντισταθούν, αλλά να συμμετέχουν στο σωτήριο έργο. Αυτές οι δυνάμεις του Ποντίου Πιλάτου, των Εβραίων, του μίσους τους, της αμαρτίας, του εχθρού, ο Ιούδας ο οποίος εδαιμονίστηκε μετά από την κοινωνία που έλαβε, το λέει στο Ματθαίο. Αυτές οι δυνάμεις βάλαν τον Χριστό πάνω στο σταυρό, νομίζανε τώρα που πέθανε τελείωσε, χωρίς να ξέρανε την δύναμη, την μεγάλη έκρηξη της Αναστάσεως. Και ο Κύριος μετά από τρεις μέρες αναισθήθη: «Θανάτων, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος». Μα τώρα μιλάμε για Πάσχα τα Χριστούγεννα. Ξέρετε, το Πάσχα και η Ανάσταση μας λέγει τι σημαίνει Χριστούγεννα. Βλέπεις, αυτός που αρεστήθηκε, ο ζών Θεός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, εγεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Γιατί λοιπόν τον δοξάζομαι, ακόμα και οι σοφοί μάγοι τον δόξαζαν, διότι ήτανε ο Θεός της δόξης. Λοιπόν, και λέγει: «Δια τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον». Μιλάγει ο Ισαΐας: «Ακούσατε τώρα, οίκος Δαβίδ, μικρόν πράγμα είναι δια σας να βαρύνετε ανθρώπους και θέλετε βαρύνει έτη και τον Θεόν μου», έλεγε ο Αχάζ. Δεν χρειάζεται τώρα να προσευχηθούμε, μη βαρύνουμε τον Θεό. Ο Θεός δεν κουράζεται. Προσεύχου όσο θέλεις. Όσο πιο πολύ, τόσο καλύτερα. Ζήτησε ό,τι θέλεις από το Θεό. Όσο πιο πολύ ζητάμε, ο Θεός μας δίδει. Κρούετε και θα ανοιχθεί. Ζητείτε και θα δοθεί. Ετείτε και θέλει σας γίνει, λέει ο Χριστός. Λοιπόν, δια τούτο λέγει ο Κύριος, να το σημείον. Αυτός θα σας δώσει σημείον. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει γιον και θέλει καλεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Για σκεφτείτε, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ακούγαν αυτήν την προφητεία και λέγανε, ξέρεις, λέει, μετά από πολύ καιρό η Παρθένος θα συλλάβει, τι θα νομίζανε ότι ήταν ο Ισαΐας? Βλέπετε καμιά φορά το υπερφυσικό δεν συναντάται με το φυσικό με απόλυτη χαρά. Οι άνθρωποι σου λένε, τι θα τα που λες? Ο Θεός κάνει θαύματα, βεβαίως. Όταν παραδεχόμεθα τη λέξη Θεός. Ένας θέλει συλλάβει και γεννήσει γιον και θέλει καλείς το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Για σκεφτείτε, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ακούγαν αυτήν την προφητεία και λέγανε, ξέρεις, λέει, μετά από πολύ καιρό η Παρθένος θα συλλάβει, τι θα νομίζανε ότι ήταν ο Ισαΐας? Βλέπετε καμιά φορά το υπερφυσικό δεν συναντάται με το φυσικό με απόλυτη χαρά. Οι άνθρωποι σου λένε, τι είναι αυτά που λες? Ο Θεός κάνει θαύματα, βεβαίως. Όταν παραδεχόμεθα τη λέξη Θεός, όταν παραδεχόμεθα τον Δημιουργό του Σύμπαντος, όταν δεχόμαστε την απόλυτη, την μεγαλοπρεπή δύναμή του, τότε δεχόμαστε ότι κάτι υπερφυσικό μπορεί να γίνει. Κάτι υπερφυσικό μπορεί να γίνει στη ζωή σου. Πες, Κύριε, συγχώρεσέ με. Πες, Κύριε, έλα στη ζωή μου. Πες, Κύριε, σε αγαπώ. Πες, Κύριε, υπόσχομαι τον επόμενο χρόνο να διαβάζω και να προσεύχομαι κάθε μέρα τον αψευδή και αλάνθαστο λόγο σου. Ο Θεός θα κάνει θαύμα, διότι σε αγαπάει. Αμήν. Ευχαριστούμε που ακούσατε την Ελληνική Χριστιανική Ώρα. Εάν θέλετε δωρεάν μια Καινή Διαθήκη, παρακαλώ τηλεφωνήστε μας δωρεάν στο 1-800-347-3323. Επαναλαμβάνω, 1-800-347-3323, ή γράφτε μας στο PO Box 675 Bellflower, California 90707.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την χριστιανική εκπομπή από τον αδερφό Πάνο, The Greek Christian Hour, που μετελείται κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με την χριστιανική εκπομπή The Greek Hour of Hope.

0: Hope from God's Word.
1: Ελπίδα από το Λόγο του Θεού.
0: Since 1974, Dr. Peter Voulotis brings the Greek Hour of Hope offered by Greeks for Christ International.
1: Ο Dr. Peter Voulotis φέρνει από το 1974 την ελληνική ώρα της ελπίδας στην εκπομπή των Ελλήνων για τον Χριστό.
0: Enjoy an inspiring message and the Greeks for Christ worship music.
1: Θα απολαύσεις ένα εμπνευσμένο μήνυμα και όμορφη δοξαστική μουσική.
0: Listen to Dr. Peter Voulotis with today's Greek Hour of Hope message.
1: Ας ακούσουμε τώρα τον ομιλητή και παραγωγό της Ελληνικής Ώρας της Ελπίδας, Δόκτωρα Πέτρο Βουρλιώτη.
2: Τι θα έλεγες αν είχες τη δυνατότητα να αρχίσεις τη ζωή σου από την αρχή? Τι αποφάσεις θα άλλαζες και τι διαφορετικό δρόμο θα έπαιρνες? Θα δίνες περισσότερο καιρό να γνωρίσεις και να αγαπήσεις τον Θεό και να ακολουθήσεις το θέλημά Του στη ζωή σου? Τι θα ήθελες να πετύχεις στη ζωή σου και τι θα έκανες για την προετοιμασία σου για την άλλη ζωή? Κι αν σου πω ότι ο Θεός θέλει να σου δώσει μια ευκαιρία να αλλάξεις τη ζωή σου ακόμα και τώρα, θα τον αφήσεις να σε αλλάξει? Θα απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις σήμερα με το θέμα «Νέο πράγμα». Ο προφήτης Ισαΐας γράφει στο κεφάλαιο 43, εδάφιο 19, μια θαυμαστή αποκάλυψη του Θεού προς το λαό του, καθώς τους είπε «Κοιτάξτε, εγώ κάτι καινούριο κάνω και όλα έγινε. Δεν το βλέπετε? Ναι, θα κάνω δρόμο μέσα στην έρημο και μέσα στην ερημιά ποτάμια». Ο Θεός είναι ο Θεός του καινούριου. Μιλάει πάντα για κάτι νέο, ωραίο και θαυμάσιο. Δια του προφήτη Ισαΐα λέει ο Θεός στο λαό του για κάτι θαυμάσιο που είχε σκοπό να κάνει για αυτούς και τους το ανήγγειλε 210 χρόνια πριν να γίνει. Και αυτή η προφητεία δόθηκε στο λαό του Θεού όταν ο Ισραήλ βρισκόταν σε κάμψη πολιτική, κοινωνική και πνευματική. Τους το ανήγγειλε ακόμα και πριν ακόμα πάνε στην αιχμαλωσία τους στη Βαβυλώνα, ενώ τους υποσχέθηκε να τους φέρει πίσω στον τόπο τους για να ξαναχτίσουν την Ιερουσαλήμ και τον ναό και να τους ευλογήσει. Περνάς ίσως τώρα μια πνευματική εχμαλωσία από την οποία δεν βλέπεις ελευθερία στο σώμα σου, στην ψυχή σου και στο πνεύμα σου? Ο Θεός υπόσχεται να σε ελευθερώσει και να σε επαναφέρει σε τόπο ανάπαυσης και να σε ευλογήσει. Θέλει πολύ ο Θεός να το κάνει, αν Του το επιτρέψεις και το ζητήσεις με την καρδιά σου και τον αφήσεις να το κάνει στη ζωή σου. Η Νόρα Λαμ που έγραψε το βιβλίο «Η κραυγή της Κίνας», που γυρίστηκε μάλιστα και ταινία, μεγάλωσε στην κομμουνιστική Κίνα την εποχή του Μάου Τσετούγκ. Σπούδασε νομικά και δίδαξε όταν άρχισαν τα βάσανά της, γιατί ήταν χριστιανοί. Πέρασε αμέτρητες ώρες ανάκρισης με στερήσεις και αλήπητα χτυπήματα. Και ενώ ήταν 8,5 μήνες έγιος, την έβαλαν σε βασανιστήρια και καθημερινή χειρονακτική εργασία μέσα σε μεγάλο καύσωνα. Τέλος την καταδίκασαν σε θάνατο και την οδήγησαν για εκτέλεση κοντά σε άλλα πτώματα θυμάτων που είχαν υποστεί την ίδια βαρβαρότητα. Της έδωσαν μόνο 3 λεφτά να απαρνηθεί το Θεό της και να ζήσει. Μετά από τα 3 λεφτά, τα τουφέκια οπλίστηκαν και η διαταγή δόθηκε. Πυρ. Όπως το λέει η ίδια στο βιβλίο της, άκουσα τους πυροβολισμούς, σφίχτηκα περιμένοντας το χτύπημα της σφαίρες να σχίζουν το σώμα μου. Έπεσα στο χώμα. Για λίγα λεπτά έμεινα ακίνητη σαν τα πτώματα γύρω μου. Αυτός ήταν ο θάνατος? Κατόπιν συνειδητοποίησα κάτι το απίστευτο. Ανάπνεα. Δεν ήμουν πεθαμένη. Ήμουν ζωντανή. Μα πώς έγινε αυτό? Οι κομμουνιστές δήμοι δεν αστοχούνε ποτέ. Τι έγινε? Ανακάθισα και έβγαλα το μαντίλι από τα μάτια μου. Ναι, έβλεπα. Κοίταξα στα ρούχα μου και δεν είχαν ανοίγματα από τις σφαίρες, ούτε έτρεχε αίμα. Το σώμα μου δεν είχε ούτε πόνο, ούτε τραύματα. Ήμουν ζωντανή. Αργότερα οι δήμοι της Νόρας Λαμ την ρωτούσαν επίμονα «Γιατί οι σφαίρες που βγήκαν από τα ντουφέκια πήγαν πάνω σου, κάτω σου και γύρω σου, αλλά κανένα δεν σε χτύπησε?» «Ο Χριστός είναι το φως», τους απάντησα. «Μη μας κηρύττεις», είπαν αυτοί. «Δεν σας κηρύττω, σας λέω την αλήθεια, γιατί με ρωτήσατε. Οι βασανιστές της συνέχισαν να την ανακρίνουν και να την βασανίζουν. Ο Θεός όμως της είπε μέσα της να μη φοβάται, γιατί αυτή και η οικογένειά της θα βγαίναν από την κομμουνιστική Κίνα μία μέρα. Μη ξέροντας τι να την κάνουν, οι βασανιστές της την άφησαν ελεύθερη και της είπαν να μην ξαναγυρίσει στην Κίνα. Έτσι όπως της είχε πει ο Θεός, γέννησε το δεύτερο παιδί της, με το οποίο ήταν έγκυος, έξω από την κομμουνιστική Κίνα, και αργότερα ήρθε στην Αμερική και κήρυξε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε μεγάλα ακροατήρια και σε πολλές χώρες. Όπως μίλησε ο Θεός στο λαό του και όπως μίλησε στην Νόρα Λαμ, μιλάει σήμερα και στα παιδιά του. Σε άλλους μιλάει με μια κρυφή, σιωπηλή φωνή μέσα στην καρδιά, αλλά σε όλους μας μιλάει μέσα από τον Άγιο Λόγο του. Διαβάσουμε στη Δευτέρα Πέτρου 1:19. Όπως μίλησε ο Θεός στο λαό του και όπως μίλησε στην Νόρα Λαμ, μιλάει σήμερα και στα παιδιά του. Σε άλλους μιλάει με μια κρυφή, σιωπή. Στη Δευτέρα Πέτρου 1:19. Όπως μίλησε ο Θεός στο λαό του και όπως μίλησε στην Νόρα Λαμ, μιλάει σήμερα και στα παιδιά του.

Μέχρι ότου έρθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει μέσα στις καρδιές σας. Λέει επίσης στην προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 10-17, για να πιστέψει κανείς χρειάζεται να ακούσει το κήρυγμα και το κήρυγμα γίνεται με το Λόγο του Θεού. Εύχομαι να ακούσεις το κήρυγμα του Ευαγγελίου όπως το ακούς τώρα και να συνεχίσεις να τα ακούς τακτικά στην Εκκλησία που κηρύττει το Ευαγγέλιο για να σου μιλήσει ο Θεός για το νέο έργο που θέλει να κάνει και θέλει να κάνει στη ζωή σου. Ευχαρίστησε λοιπόν τον Θεό για τον Άγιο Λόγο Του και για τις υποσχέσεις Του και επέτρεψε δικιά σου ζωή γιατί θέλει πολύ να το κάνει. Άκουσε τώρα το κομμάτι «Κράταμε σφιχτά» από το μουσικό έργο των Ελλήνων για τον Χριστό «Ρίξε το πνεύμα σου» που είναι έργο του Γιώργου Αργυρόπουλου σε στίχους του Θεόφιλου Βουρλιώτη.

0: We trust that you have found hope.
1: Εύχομαι να βρήκες ελπίδα.
0: This broadcast is available on a 2 broadcast tape for a suggested donation of $5 or 5 euros for the support of this program.
1: Το πρόγραμμα αυτό στέλνεται σε μια κασέτα δύο προγραμμάτων. Συνιστούμε 5 δολάρια ή ευρώ την κασέτα αυτοπροαίρετη προσφορά για τη συντήρηση της εκπομπής.
0: Since 1974, the Greek Hour of Hope is offering hope from God's Word, airing in Greece, Canada, and the U.S. and over the Internet on GreeksForChrist.org.
1: Από το 1974, η ελληνική ώρα της ελπίδας προσφέρει ελπίδα από το Λόγο του Θεού στον Έλληνα της Αμερικής, Καναδά, Ελλάδας και μέσω του Ιντερνετ στην ιστοσελίδα GreeksForChrist.org.
0: Dr. Peter Bouliotis and the Greek Hour of Hope staff now greet you until our next broadcast.
1: Ο Dr. Peter Bouliotis και οι συνεργάτες του σε χαιρετούν μέχρι το επόμενο ραντεβού μας.
0: Please make note of our telephone number 510-536-1033. 510-536-1033.
1: Σημείωσε τώρα το τηλέφωνο μας 510-536-1033. 510-536-1033.
0: Our address, Greek Hour of Hope, PO Box 6536, Oakland, California 94603.
1: Στείλε το γράμμα σου στον Πέτρο Βουλιώτη, Box 6536, Oakland, California 94603.
0: Our email, mail at greeksforchrist.org, 36-1033, 510-536-1033.
1: Σημείωσε τώρα το τηλέφωνο μας, 510-536-1033, 510-536-1033.
0: Our address, Greek Hour of Hope, PO Box 6536, Oakland, California, 94603.
1: Στείλε το γράμμα σου στον Πέτρο Βουλιώτη, Box 6536, Oakland, California, 94603.
0: Our email, mail at greeksforchrist.org.
1: Το email μας είναι mail at greeksforchrist.org.
0: And now lay hold of this hope, even Jesus, as an anchor of the soul, both steadfast and sure.
1: Κλείνοντας, κράτησε την ελπίδα, τον Χριστό σαν άγγελα της ψυχής μας.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τη χριστιανική εκπομπή The Greek Hour of Hope, που μεταδίδεται κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Ραδιοφωνικό σταθμό τη Κεντρική Φλόριδα, η Φωνή των Ινωμένων. Σήμερα Σάββατο θα έχουμε μερικές βροχούρες αργότερα, λένε. Να δούμε, μπορεί και όχι. Καλά μπανάκια, καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τους φίλους μας που έχουν έρθει στο Μαϊάμι. Αύριο θα έρθουν πολλοί εδώ πέρα από το Μαϊάμι στο Κρήγορε. Σας δούμε στο Gondolier Restaurant εκεί, είναι πάρα πολύ πρόχοντα από το Καναδά. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

0: Άρα τον Καραμπά, δηλαδή τι, αυτός θα σε διεκδικήσει τώρα κιόλας.
1: Πάρα κάνω τι θέλει, δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι αγάπη μου, κάτσε τώρα, γιατί ο τύπος μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα και αυτό δεν το θέλω καθόλου.
1: Συνηθισμένα τα βουνά τα χιόνια. Θα το αντιμετωπίσω.
0: Όχι, μαζί θα τον αντιμετωπίσουμε.
1: Τι να θες.
2: Δεν τις δεις.
3: Πού τις βρήκες αυτές. Ποιος τις έδωσε. Και πότε τις έβγαλε.
2: Σήμερα.
3: Τι σήμερα.
2: Σημερινές είναι οι φωτογραφίες.
1: Μαμά.
4: Εδώ Φλόριντα. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ενιών. Δελφίνι Δελφινάκι. Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που αφού τη επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από τον Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greeks. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: FM. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμις Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων, 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στο Δανείδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Δανείδη, Φλόριντα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric, 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric, 727-906-1279.
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: Ακολουθεί το τραγούδι «Πώς μπορείς» Μινέβη ο Αρχόπουλος. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου. Ελλάδα.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Νότιος Φακιανάκης, φως μου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινερασάβο είναι τα Αποσπρίντς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Δίκη Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

πάω στην Αγιά Βαρβάρα πέρα στο Κορίδαλο. Είμαι τσίπτης, είμαι μάγκας και παιδί.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Bernini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φαγή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. 24 ώρες το 24ωρο, Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάτσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Καναρά και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Oh, Χαμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο, απορώ.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στο Ντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσά. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Κανένας. Δεν έλεγε κανένας το στόμα του και όλα μέλη γάλα.
1: Εσύ είναι. Προτιμήσατε να στρίψετε και...
2: Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μέλι περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Φαγητά της κατσαρόλας. Φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.
3: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Και ένα κομμάτι μουσική από τον Γιώργο.

0: Ακούσατε τον Robert William. Στη συνέχεια συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και Αποκοιμήθηκα.
1: Ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου,

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Ρέμνα Βλαχοπούλου, η Αθήνα.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Νότις Φακιανάκης, Φόσμο.

0: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ελληνών.
1: Δελφίνι, δελφινάκι μου. Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάκος.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες.

0: Αγγελική Χώρος. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Pinellas Avenue, Taos Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

Ακούσατε μερικά τραγούδια από τον Ότι Σφακιανάκη. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Παόλα.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζομαι μια βραδιά στη φαντασία.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο GFC Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. GFC Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: όταν η νύχτα προχωρά σε σύλλογη μόλις σε σένα.
1: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: Αντώνης Κορονέος, όμορφη πόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks. 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Θέλω να φύγω μακριά σου να καθώ. Ήταν κι αυτό

ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρα μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα και ρε και θυμήθηκα για σένα με πως

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ακούτε Φωνή των Νίνων από την Ιδιόλωση και στη Φλόριντα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρα.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Εκπέμπουμε στις συχνότητες των 1500-1520 χιλιοκύκλων στα μεσαία κύματα. Για τα FM κύματα 107,7, για το digital στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως στη συχνότητα των subcarrier στο κανάλι 48. Αγαπητοί φίλοι, εκπέμπουμε επίσης και από το ίντερνετ στη διεύθυνση wpso.com. Για όλες τις απόψεις σας, για αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό, για τις επιθυμίες σας και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε, μπορείτε να πατήσετε το κουμπάκι στο computer wpso@gte.net. Στείλετε μας ένα email. Και θα ακούσουμε τώρα την Μαρινέλα, Καρδούλα μου, δεν σε μαλώνει.

μαζί σου το έχω νιώσει.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Γιάννης Περόπουλος, η θρησκεία μου είσαι εσύ.

Κατερίνας Ταβέρνα King Grill, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας.

0: το βράδυ με παραστάσεις.
1: Και τι γκρέι. Μόνο η καρδιά μου ξέρει.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lulu Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Ο σταθμός των αδελφών Αγγελάτου, Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει και διαλέγει για σας όλα τα τραγούδια ο Άγγελος Αγγελάτος. Πάνος Γαβαλάς.

0: Actors who have got international careers, and that goes from.
1: Πάνω κάτω, πάνω κάτω, να με στεμπείς. Να με τρελάνεις, όμως δεν τα καταφέρνεις. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, να με κάνεις. Είσαι περίπτωση, μα δεν θα με τρελάνεις.

0: I don't think that many people would even recognize the role.
1: Και στη συνέχεια ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριχο. Θα σε θυμάμαι.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελλήνων. Σάκης Δάλλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.

Πέμπτη στο Πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort in Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες.
1: Δεν ξαναβώς

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλεξίου, Ελένη.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Αμαξάς. Ένα τραγούδι από το

Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο. Κόντο Δίρι Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθυσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
1: Να μ' αγαπάς τώρα, Γιάννης Κατέβας.

ερχόμαστε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδιτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Από το Α ως το Μέγα.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockbridge.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Και στη συνέχεια μιλάς τίποτα τραγούδι.

0: Να σ' αγαπάω.
1: Στράτος Διονυσίου. Ο λαός τραγούδι θέλει. Κόντος Φρούτς. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φρούτς. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φρούτς. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Και συνεχίζουμε με το τραγούδι «Ο Καϊμός». Στέλιος Γκαζατζίδης, Μαρινέλα.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Δίκημο σχολείο. Ένα αστέρι πέφτει.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το hurricane season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Ακούστε τώρα ένα σόλο μπουζούκι.

0: Ακούτε τη φωνή των ελληνικών.
1: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

απ' την καλή σου την καρδιά. Ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι. Κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

0: εγώ σε ζέστηνα και εσύ μου έλυνες. Εγώ σε ζέστηνα και εσύ μου έλυνες.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο.
2: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βοσκόπουλος, εγώ και εσύ.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρω, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Μίτσια. Κι όμως

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
0: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.